Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Η εκπομπή Jazz Live για μια ακόμα βραδιά κοντά σας. Διαχρονικές διαδρομές στον κόσμο της jazz χωρίς σύνορα. Ο Λίον Τόμας άνοιξε την απόψινή μας εκπομπή από το πολύ όμορφο άλμπουμ του, ηχογραφημένο στα τέλη του 1972, Blues and the Soulful Truth, ακούσαμε σε Pure Mind to Die. Τη σκυτάλη παίρνει ο Αχμάν Τζαμάλ σε μια εκτέλεση του Wave από το Σικάγο του 1976. Μια ηχογράφηση που περίμενε 50 χρόνια, μισό αιώνα, για να εμφανιστεί φέτος σε μια νέα κυκλοφορία με τον τίτλο At the Jazz Showcase Live in Chicago. Εδώ ταιριάζει το κάλιο αργά παρά ποτέ. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές ο Ηλίας Τάτσης.

κλείσουμε το πρώτο ημίωρο της εκπομπής Just Life με μια ηχογράφηση που έχει πολλά κοινά χαρακτηριστικά με την προηγούμενη του Αχμάτ Τζαμάλ. Ο Όσκαρ Πέτερσον και το τρίο του δίνει μια ζωντανή συναυλία στο Baker's Keyboard Lounge του Σικάγο το 1960, αλλά η πλήρη ηχογράφηση αυτής της συναυλίας είδε το φως της δημοσιότητας μόλις φέτος το 2026, από την οποία ακούμε το κομμάτι Σικάγο. Μετά τις διαφημίσεις και πάλι κοντά σας.

0: Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4 μέσα στη ζωή.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα της ζωής σου.
4: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
5: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
6: Uno, dos, tres, cuatro.

Jazz Live μέρος δεύτερο, Jill Scott Heron και Brian Jackson, The Bottle, από το άλμπουμ, ένα από τα καλύτερα της δεκαετίας του 70, Winter in America, του 1974, και το Winter in America στο America the Beautiful, το θρυλικού drummer της avant-garde jazz της σχολή της σκηνής του Σικάγο, Καχίλε Τζαμπάρ. Ένα άλμπουμ, επίσης βαθιά πολιτικό και κοινωνικό, που κυκλοφόρησε το 2020. Ακούμε Jump and Shout for Those Now Gone. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές, ο Ηλίας Τάτσης.

Χάμιετ Μπλούετ, Africa Island Song, από το Millennium Album του, With Eyes Wide Open, ο σπουδαίος αυτός σαξοφωνίστας. Και θα κλείσουμε το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής Jazz Live με την εκπληκτική εκτέλεση του Lawrence Dance από τον Idris Mohammed, το σπουδαίο αυτό drummer, το album Power of Soul. Το κομμάτι είναι σύνθεση του Grover Washington Jr. και η πρώτη εκτέλεση είναι σε αυτόν, αλλά λίγους μήνες αργότερα από την εκτέλεση του Grover Washington το πήρε ο Idris Mohammed και το έκαναν επαναληπτό. Το άλμπουμ του λεγότανε και λέγεται Power of Soul 1974, η εκπληκτική grooving soul jazz των 70's. Μετά τις διαφημίσεις και πάλι μαζί σας για το τρίτο μέρος.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιό. Νιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Jazz Live μέρος τρίτο, με μια εκπληκτική απόδοση και ερμηνεία μουσικά και φωνητικά από την Ελβετίδα τραγουδίστρια Λουτσία Γκάντοτς και το μόνιμο άλμπουμ της του 2016 Speak Low, η περίφημη αυτή σύνθεση του Kurt Weill. Μια σύνθεση που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά, ακούστηκε μάλλον για πρώτη φορά στο Broadway το 1943 στο musical One Touch of Venus σε στίχους του Ogden Nash. Λίγο αργότερα έγιναν κάποιες instrumental εκτελέσεις, jazz εκτελέσεις και έγινε ένα από τα κλασικά jazz standards. Μία από τις οποίες ακούμε τώρα, από τις πρώτες σχεδόν, λίγο πριν ακόμα και από την εκτέλεση του Coltrane, από το Sonny Clark, Speak Low, από το άλμπουμ Sonny's Grip του 1950.

Sonny Clark, John Coltrane που συμμετέχει επίσης και Curtis Fuller στο τρομπόνι, και θα κλείσουμε αυτό το Speak Low ημίωρο με την εκτέλεση από τον Gary Barts και το quintet του, μια εκτέλεση που υπάρχει στο άλμπουμ West 42nd Street του 1990. Claudio Roditi, τρομπόνι, John Hicks, πιάνο, Ray Drummond, μπάσο, Al Foster, drums και βέβαια Gary Barts, σαξόφωνο. Μετά τις διαφημίσεις μαζί και το τέταρτο και τελευταίο για απόψε μέρος της εκπομπής.

0: Έλα Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Jazz Live, μέρος τέταρτο και τελευταίο για απόψε. Χώρα Silver, Song for My Father, από το μόνιμο αριστουργηματικό του άλμπουμ του 1965. Για τη συνέχεια, Αλλι Μόργαν, το επίσης αριστουργηματικό The Side Winder, 1964 και το μόνιμο άλμπουμ. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές, ο Ηλίας Στάτσης.

Φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος και της απόψινή μας εκπομπής. Σας αποχαιρετούμε με ένα ακόμα jazz classic, Maiden Voyage, από τον Herbie Hancock και το ομώνυμο άλμπουμ του 1965. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα τις ίδιες ημέρες και ώρες. Μέχρι τότε, από τον Ηλία Τάτση που ήταν στο μικρόφωνο και στις επιλογές της εκπομπής Jazz Live, να είστε όλες και όλοι καλά.

0: 90,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.
1: Αμφιβάλλεις. Γιατί έτσι παίζεται αυτό. Η φαντασία σου θα βάζει στην αγάπη μου εμπόδια. Οι συγγενείς σου, οι φίλοι από το δημοτικό. Ταινίες με τίτλους όπως «Η αγάπη το βάζει στα πόδια». Ο βίος ο σύγχρονος, το άρωμα που σε κάνει ξεχωριστή. Η καμερά σου που στέκεται στο φούτε σου και σε κοιτάζω. Κάποιος που υπήρξε και κάποιος που δεν ήρθε στη σωστή σου στιγμή. Εγώ παράλυτος και εγώ που περπατώντας το κορμί μου γυμνάζω.

Γιατί έτσι κουρτίζεται αυτό? Η εμπειρία μου θα υψώνει στο δώσιμό σου εμπόδια. Η αποδρασή μου, οι τσόντες μου σε ένα φόλτερ κρυφό και τα χαρτάκια στο αμάξι μου από χιλιάδες διόδια. Ο βίος της τέχνης στο στούντιο με ένα PC που κρασάρει διαρκώς. Η καμερά μου που στέκεται στο πιάνο μου και με κοιτάζεις. Κάποια που υπήρξε και κάποια που μ' έκανε να νιώθω μισός. Εσύ αριστούργημα, εσύ μόνη το make-up να βγάζεις.

αμφιβάλλεις. Γιατί έτσι πηγαίνει αυτό. Έτσι οδηγείται. Έτσι φλέγεται. Έτσι ανεβαίνει στη μέρα. Έτσι το μάθαν οι άνθρωποι κάτω από τον ουρανό. Αυτό πιστέψαν οι άνθρωποι. Και αυτό πάει τον κόσμο πιο πέρα. Θα αμφιβάλλω. Γιατί έτσι πρέπει να παίξω κι εγώ. Η φαντασία μου θα βάζει στην αγάπη σου εμπόδιο. Είναι ο άγραφος κώδικας. Είναι το κοινό μυστικό. Είναι μια βόλτα στα σύννεφα που πάντα γυρνάς με τα πόδια.

0: Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.
1: Κάτι ακούστηκε μέσα στην πόλη. Κάτι ακούστηκε, μη μιλάς.

χτύπησες ποτέ μια λάθος πόρτα. Αν γλίστρησες καθώς σε κάνες βόλτα. Αν λέρωσες στην άκρη το κασκόλ σου με κάτι που είχες μέσα στο παλτό σου.

0: 104,4 για μικρά και μεγάλα παιδιά.
1: Ο κόκορας ξυπνάει, μα οι κότες όλες λείπουν. Άδειο το κοτέτσι και τον πιάνει πανικός. Βγαίνει έξω αλαφιασμένος τις κοτούλες του να ψάξει. Βρε που πήγαν, που γυρνάνε, συλλογίζεται ο

0: Από τι έφυγε?
1: Από πατατάκια.
2: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

Σήμερα, όπως κάθε πρωί, φόρεσα το κουστούμι μου, το σιέλπο κάμισο με τη φαντεζή γραβάτα, ήπια ένα καφέ με γάλα και τελειώνοντας το king size τσιγάρο μου, έριξα μια τελευταία ματιά από το παράθυρο. Το τρανζίστορ στην απέναντι πολυκατοικία μεταδίδει πρωινή γυμναστική και η ίδια πάλι τρυφερή ύπαρξη επιδίδεται στα πρωινά ασκήσεις. Τι θεσπέσιο πλάσμα, τι τέλειο προφίλ, τι θαυμάσιες αναλογίες, τι γρήγορα που περνάει η ώρα, πάλι καθυστέρηση από τη δουλειά μου. Πολύ φοβάμαι ως εκ τούτου πως η διεύθυνση του γραφείου στο οποίο εργάζομαι

άλλο τα γυαλιά μου. Με λένε Ανδροκλή, δε με ενοχλεί να χάσω τη δουλειά μου.

104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.

0: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.
1: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
2: Μερέντα Παυλίδη 360 γραμμάρια 2,55 και 5 έξτρα πόντι. Δημητριακά Kellogg's Coco Pops Τσόκος 330 γραμμάρια 2,88 και 5 έξτρα πόντι. Χαρτί υγείας Softex Pure Classic 8 ρολά 2,11.
1: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
3: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
4: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
3: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των νεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
4: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. 2 ώρες πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια στους 104,4. Από Δευτέρα έως και Παρασκευή.
3: Όλα και όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με 3 σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
4: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Μήλο Pastry and Bakery, κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Μήλο υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη. Μήλο Pastry and Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.
5: Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας το 2841-032-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι. Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
6: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 2841-022-142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
7: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
5: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλίν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλίν αλλάζει ρυθμό.
8: ποτό,
7: κοκτέιλς,
8: μουσική και party vibes
7: μέχρι αργά.
8: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κητροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλίν.
7: Καλίν.
8: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλίν. Κητροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
7: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.
9: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα. Ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράγμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.
2: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνιεν.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Φωνιεν.gr και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Φωνιεν.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. Δύο ώρες πάμε αέρα με το Θάνο Κορομπίλια στους 104,4 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

χρόνο για τις φυλακές ήταν δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Πολύ ωραία στην διαδικασία, τα ξημερώματα 6.30 ώρα, ολοκληρώθηκαν οι απολογίες τους. Οι εξηγήσεις των δύο γιατρών δεν έπεισαν τον 22ο τακτικό ανακριτή και με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα διατάχθηκε η προφυλάκησή τους. Οι δύο κατηγορούμενοι παρέδωσαν το αποδεικτικό υπόνομο με το οποίο επιχείρησαν να αντικρούσουν τον αναβαθμισμένο κατηγορητήριο, βάσει του οποίου τους αποδίδεται το δίκημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο τελεστήσα για παραλήψεως. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο γιατροί αρνήθηκαν την κατηγορία και φέρονται να επέριψαν ευθύνες στους διαστώσεις του ΕΚΑΒ. Εκεί φτάνουμε τώρα. Και οι δύο κατηγορούμενοι φέρονται να επιμένουν ότι ο Γιώργος Μαζονάκης υπέστη την ακοπή 16 και 4, υποστηρίζοντας ότι υπήρξαν το ΕΚΑΒ 16-21 και 16-26 έφτασε στο στενοφόρο. Σύμφωνα με τα όσα ανέφεραν στον ακριτή, στο στενοφόρο δεν υπήρχε φορείο. Γι' αυτό το λόγο, όπως υποστήριξαν οι κατηγορούμενοι, οι διαστώσεις έβαλαν το Γιώργο Μαζονάκη σε κάθισμα για να το κατεβάσουν από το ιατρείο, διακόπτοντας την κάρπα. Το θέμα είναι ότι και οι δύο δεν έπεισαν εισαγγελέα και ανακριτή, οπότε οδηγήθηκαν στις φυλακές. Μετά πραγματικά πολύ ωραία απολογία όλη τη νύχτα. Τώρα βέβαια αυτή η εξέλιξη δεν ξέρω αν ανακουφίζει τον οποιοδήποτε, αλλά σίγουρα έχουμε ακόμα πάρα πολλά να δούμε και πάρα πολλά να ακούσουμε για όλο αυτό το περιστατικό που ήρθε και λιγάκι μας έκανε να δούμε τα πράγματα πολύ πολύ διαφορετικά. Και μακάρι και η ίδια πολιτεία να δούμε τα πράγματα πολύ πολύ διαφορετικά, να σκύψει συγγνώμη πάνω στα συγκεκριμένα ζητήματα και να δημιουργήσει συνθήκες ελέγχου τέτοιες που να μην δίνει το περιθώριο σε κανέναν που έχει ένα πτυχίο να μπορεί να κάνει το Θεό ή τέλος πάντων τον ημίθιο, γιατί αυτό είχε εμφανιστεί. Λέει ο συγκεκριμένος γιατρός ότι πρώτα είναι ο Θεός και μετά είμαι εγώ. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα με βροχούλα και στον Άγιο Νικόλαο σήμερα. Φωτιστική, ωραία, δροσερή, έπεσε λιγάκι θερμοκρασία. Προστήκαμε για τα καλά, μεγάλη, μεγάλη προσοχή εκεί έξω. Οι δρόμοι γλιστράνε. Οπότε πάω αργά, μάλλον πάω πιο αργά για να φτάσω σίγουρα. Είμαστε εδώ, είστε μαζί μας για το πρωινό στον 104,4 από τον Άγιο Νικόλαο για τα FM της Ανατολικής Κρήτης, τα ραδιοφωνικά στα ραδιοφωνά σας παγκόσμια, www.104fm.gr και μας ακούτε όπου και αν είστε στον πλανήτη Γη. Ακόμα είμαστε μαζί και μέσα από το Facebook, με εικόνα από το ραδιοθάλαμο, το Instagram, αλλά και το TikTok, όπου και εκεί μπορείτε να γράψετε τα μηνύματά σας, καλημέρες, σχόλια και παρατηρήσεις. Ακόμα στη διάθεση στο WhatsApp και το Viber της εκπομπής 6944-460-295. 6944-460-295, το Viber και το WhatsApp της εκπομπής, για ό,τι αν θέλετε να μας γράψετε, για ό,τι γεγονός και αν έχετε καταγράψει με το κινητό στο τηλέφωνο, είμαστε εδώ να μας στείλετε, να το μάθουν και οι υπόλοιποι ακροατές και αναγνώστες μας. 6944-460-295, το Viber και το WhatsApp της εκπομπής. Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Και σήμερα μαζί μέχρι και τις 10, δυνατά στερεοφωνικά από τις 104,4. Σήμερα που είναι Τετάρτη, Αγίας Εφημίας, Αγίας Λουντλίνας, Αγίας Μελετίνης, Μάρτυρος, τη μέρα θα χρησιμοποιούμε σήμερα. Χρόνια πολλά στην Εφημία, στην Εφη, στην Εφημούλα. Χρόνια πολλά στην Φούλα, στην Λουντμίλα. Χρόνια πολλά στη Μελετίνη, στη Μελίνα και στον Μελίνο που σήμερα γιορτάζουν. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα της διατήρησης του σώματος του όζοντος. Ο ήλιος συνέντειλε 7 λεπτά μετά από τις 7. Έχουν πυκνά συνέφερα στον Άγιο Νικολάο και θα δύσει 32 μετά τις 7 το απόγευμα. Ο καιρός τώρα. Έχουμε βροχές, καταιγίδες, περιορίζεται η αφρικανική σκόνη. Με τη θερμοκρασία στον Άγιο Νικολάο στους 26 βαθμούς Κελσίου σήμερα. Δροσούλα. Πολύ ωραία δροσούλα. Επαναλαμβάνω, πολύ πολύ μεγάλη προσοχή εκεί έξω στους δρόμους. Πρωτοβρόχια, οι δρόμοι γλιστράνε, οπότε να έχουμε το νου μας. Σήμερα λαϊκή, χωρίς ταλαιπωρία
υγρασία, βροχή κτλ. Μόνο στο Μιλονάκι, όπου θα βρείτε μεταξύ άλλων ντομάτες Λασιθίου το κιλό 0,79 μόνο στο Μιλονάκι. Επαναλαμβάνω, ντομάτες Λασιθίου το κιλό 0,79 μόνο στο Μιλονάκι. Πατάτες Λασιθίου το κιλό 0,89 μόνο στο Μιλονάκι. Μπανάνες αγωγής το κιλό 1,29 μόνο στο Μιλονάκι. Μήλα Κρήτης το κιλό 1,39 μόνο στο Μιλονάκι. Και στα φύλλα Σουλτανιά Κρήτης υπέροχα γευστικά γευστικά το κιλό μόνο 1,49 στον Μιλονάκι. Λαϊκή που δεν ταλαιπωρείσαι, λαϊκή που δεν βρέχεσαι, που ταλιάζεσαι, λαϊκή που εξυπηρετείσαι άμεσα και έτσι όπως πρέπει. Και βέβαια λαϊκή, ο οποίος σου πάει το κουδούνι, γιατί παίρνει τηλέφωνο στη λαϊκή και τα πράγματα έρχονται στο χώρο σου απλά χωρίς κουράγιο και ταλαιπωρία. Τηλεφωνείς στο 2841-021-711 και τα πάντα στην πόρτα σου σε λίγη ώρα. Οπότε εξυπηρέτηση κατοίκων μόνο από τη λαϊκή του Μιλονάκη, ασφαλώς. Καλημέρα! Δυνατά στερεοφωνικά από τον Άγιο Νικόλο και τους 104,4. Είμαι ο Θάνος Κορομπίλιας και σήμερα μαζί μέχρι και τις 10 πάμε αέρα, έτσι όπως κάνουμε καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Λέμε καλημέρα και την εννοούμε, λέμε καλημέρα και την δίδουμε ακόμα και με τις μουσικές μας επιλογές. Τραγούδια όσο δυνατόν πιο αισιόδοξα για να πούνε και αυτά τη δική τους καλημέρα στα FM της Ανατολικής Κρήτης. Καλώς ορίσατε τη μακροβιότερη ενημερωτική εκπομπή στο Λασίδικο Ραδιόφωνο. 25 χρόνια καθημερινά πάμε αέρα, μοναδική στο ραδιόφωνο του νομού του Αγίου Νικολάου, έτσι κι αλλιώς. Ζωντανή ενημερωτική ραδιοφωνική εκπομπή. Καλημέρα μας και σήμερα μαζί μέχρι και τις 10.

0: Τίχνος στον νομερνό μενού στην εκπομπή μας μέχρι και τις 10 λίγο μετά στο 8:30. Γκρίνια από τον Γιώργο Τουδάκη, ο οποίος θα βγει πάλι στον αέρα με φόρα, καθώς εχθές ήταν εκτός αέρα λόγω παρουσίας Παντελής Φυρδάκης στη ροή της εκπομπής εχθές Τρίτη, όπως κάθε Τρίτη. Μετά τις 9 έχουμε δηλώσεις από τον Αντιπεριφερειάρχη Λαστείου, τον κύριο Γιάννη Ανδρουλάκη, και τον Αντιπεριφερειάρχη Κρήτης Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Γιώργο Τσαπάκου, για το θέμα της συνεδρίασης εχθές του Μεσόπ του Λαστείου. Γιατί μετά τις πυρκαγιές έχουμε τις πλημμύρες. Μπορεί η αντιπυρική περίοδος να έχει διάρκεια μέχρι και το τέλος του Οκτώβρη, όμως το όργανο συνεδρίασε για την αντιπλημμυρική προστασία και τις ενέργειες πρέπει να γίνουν για να είναι όλα έτοιμα εν ώψη των πρώτων βροχών. Οπότε έχουμε δηλώσεις για τα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί και τον τρόπο που έχουν χωρίσει και οι υπηρεσίες. Συντονιστεί για να μην έχουμε απρόπτα άσχημα αρχές του φετινού χειμώνα. Ακόμα θα μιλήσουμε με τον Γιώργο Μιλούκα, αντίμαρχο πράσινης ανάπτυξης και περιβάλλοντος του Δήμου Αγίου Νικολάου, για θέματα που έχουν να κάνουν με την καθαριότητα, το πράσινο και άλλα και άλλα και άλλα. Κοιτά. Καλημέρα, πάμε μέρα και σήμερα μαζί μέχρι και τις 10. Είχαμε χθες επιπλέον, είχαμε την αποφυλάχηση του φιδιού από την φυλακή. Ο Λέχας Χασιδιάρης είναι έξω, βγήκε με φόρα, με διάδεση. Είδε καμιά τεταριά νοματέη μαυροντημένη βρατσαράδες σχετικού ύφους έξω από τις φυλακές Δομοκού και τον υποδέχτηκαν, φωνάζοντας συνθήματα και κρατώντας την ελληνική σημαία. Εκτιμώντας ότι είναι ελπίδα ο Λέχας Χασιδιάρης να μπει στη Βουλή. Τα στεγανά της Δημοκρατίας όμως μάλλον δεν το επιτρέψουν να δημιουργεί τη φορά την οποία θέλει στην Ελληνική Βουλή, μιας και υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας για όλους όσους είναι καταδικασμένοι μετέχοντες σε τρομοκρατικές οργανώσεις. Άλλωστε, έχει ακόμα μία ποινή την οποία μπορεί να βγει και νωρίτερα από τη φυλακή, μόλις 7 χρόνια μετά από τα 15 που έχει προφυλακιστεί ο ίδιος, αλλά η πολιτική ποινή, δηλαδή τα πολιτικά δικαιώματα, στερούνται μέχρι και το 2030 περίπου. Οπότε δύσκολο ο ίδιος, με τρόπο τον οποίο θέλει, ηγούμενος κάποιου νέου κόμματος που θα ανακοινώσει την ερχόμενη Δευτέρα, διάγγελμα, έτσι όπως είπε, μπορεί να ξέρει βέβαια ο καθόλου ανόητος αυτός άνθρωπος ότι διάγγελμα κάνει μόνο προς δημοκρατία. Τέλος πάντων, λεπτομέρεια θα μου πει τώρα σε τη μία, αλλά δείχνει και το ποιόν του ανθρώπου από την άλλη. Και την όρεξη με την οποία βγήκε από τις φυλακές, μόνο και μόνο για να επηρεάσει κάπως και να ταράξει κάπως τα πράγματα και να ενοχλήσει κάπως το σύστημα. Αν βέβαια του αφαιθεί αυτό να το κάνει.
1: Σε μια άκρη από το σκηνή.
0: Και είναι και δικός μας ο ρόλος των πολιτών,
1: να μπορέσω να ξελίσω,
0: των δημοσιογράφων, των μέσων και λοιπόν.
1: Μα πως λύνεις ότι ένωσε.
0: Για τον θα το αφήσουμε το χώρο αυτό να το πράξει. Σε ό,τι αφορά τα μέσα τα οποία, στα οποία συμμετέχω εγώ, νομίζω ότι ο χώρος είναι ασφιχτικά πάρα πολύ λίγος έως και καθόλου. Γιατί για τους τίποτες δεν πρέπει να αφιερώνεις ούτε μισή ανάσα.
1: Απ' το ένα τη ζωή μου, μα όπου κι αν κοιτάξω.
0: Μας αργότερα θα θυμίσουμε την ημέρα, μάλλον θα θυμηθούμε την ημέρα που έφυγε από τα χέρια των συνεργατών του συγκεκριμένου κυρίου, ο Παύλος Φίσας. Μην έχουμε κοντή μνήμη. Μην έχουμε κοντή μνήμη. Να έχουμε το νου μας, να γυρίζουμε πλάτη, να κρύβουμε τα αυτιά μας και να προσέχουμε τις συνειδήσεις μας, την αξιοπρέπειά μας. Μην έχουμε κοντή μνήμη. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Εδώ τον Άγιο Νικόλο και τους 104,4. Είμαστε μαζί μέχρι και τις 10. Το Viber και το WhatsApp της εκπομπής στη διάθεσή σας, 6944-460-295, για να μας γράψετε οτιδήποτε θέλετε που να αφορά τα θέματα τα οποία σχολιάζουμε ή ακόμα και κάτι άλλο. Τυχόν μπορεί να έχετε καταγράψει και θέλετε να το μοιραστείτε μαζί μας. Γεγονός, συμβάν, οτιδήποτε συμβαίνει εκεί έξω. Το κινητό πλέον έχει τρομερή δύναμη. Είμαστε εδώ να το εμπιστευτείτε σε εμάς. 6944-460-295. Καλημέρα σας.

τώρα σχετικά με το κυκλώνα που έχει δημοσιοποιηθεί και έχει πάρει λιγάκι έτσι διαστάσεις πιο έντονες από ό,τι θα έπρεπε, δεν υπάρχει θέμα κυκλώνα στην Κρήτη. Τουλάχιστον έχει μειωθεί η ένταση των φαινομένων που θα μας πλήξουν. Το έχει πει από Δευτέρα ο Μιχάλης Γαργατσάνης σε πρόβλεψη του για την καιρό της εβδομάδας ότι αυτός ο κυκλώνας δεν επηρεάσει ιδιαίτερα πάρα πολύ όχι καθόλου την Κρήτη. Έχει υποβαθμιστεί και σαν μετεωρολογικό γεγονός, οπότε οι υπηρεσίες έχουν πάρει τα μέτρα τους, υπάρχει μια επικοινωνία, μια κάποια επιφυλακή, μια κάποια έτσι ανησυχία, αλλά όχι ιδιαίτερα πάρα πολύ σε βαθμό που να πρέπει να πράξουμε τα όσα γράφονται δεξιά και αριστερά, μέτρα να πάρουμε να ψωνίσουμε τους σούπερ μάρκετ πράγματα για να τι πρέπει να μείνουμε σπίτι μας για μερικές ημέρες, θα είναι το φαινόμενο πάρα πολύ ισχυρό και πάρα πολύ έντονο, και να κλείσουμε παράθυρα, πόρτες, μπατζούλια και να δέσουμε τα πάντα στο μπαλκόνι. Νομίζω ότι λιγάκι πρέπει να είμαστε ψύχρεμοι και να μην επηρεαζόμαστε από όλα όσα γράφονται εκεί έξω. Θεωρούμε πάντα εκεί από όπου εμπιστευόμαστε την ενημέρωσή μας. Τώρα, εχθές, δύσκολη μέρα η οποία πέρασε για το νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου, καθώς λόγω έλλειψης γιατρών δεν εφημερεύει αναισιολόγος ούτε αγνολόγος. Εχθές, ενώ δεν έγιναν και τα χειρουργεία που είχαν προγραμματιστεί, όπως είπα, δεν υπήρχε αναισιολόγος. Χθες. Να λοιπόν, μπορεί να υπάρχει από τη μία η θέληση για να πάνε τα πράγματα κάπως καλύτερα στην υγεία και στο ΕΣΥ, αλλά από την άλλη, δυστυχώς, η πραγματικότητα διαψεύδει αυτούς οι οποίοι λένε και διατυμπανίζουν διαρκώς ότι έχουμε το καλύτερο ΕΣΥ που είχαμε ποτέ. Ας δουν λιγάκι αυτά τα κένα για αυτές τις τρύπες στις ειδικότητες και μετά να βγουν και να κάνουν αυτές τις υπεραισιόδοξες δηλώσεις οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα. Δυστυχώς.

Καλημέρα τον Άγιο Νικόλαο, καλημέρα από τους 104,4. Είμαι ο Θανάσης Κορομπίλιας και σήμερα μαζί μέχρι και τις 10, όπως κάνουμε καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Καλημέρα στο Γιώργο, καλημέρα Αναστασία, καλημέρα Μιχάλη, καλημέρα Παντελή, καλημέρα στον Στέργιο, καλημέρα στην Εμμανουέλα, καλημέρα στο Γιώργο τον Ψάλτη από την Αθήνα, καλημέρα Θανασία Παυλάκη, καλημέρα σε όλους και σε όλες. Καλημέρα Σοφία, καλημέρα Ηλιάνα, καλημέρα Γιώργο, καλημέρα Κωστή, καλημέρα και στον Γιώργο τον Νασιμινάκη. Καλημέρα όλη μέρα σε όλους και σε όλες. Μανώλης Μισιάς στον αέρα μας, ποτέ, ενώ στις διαφημίσεις των 8:30 θα πάμε μουσικά με μια γέφυρα που τώρα θα ξεκινήσει να χτίζει και θα την ολοκληρώσει μέχρι στις 8:29 η Άλεξης Πρωτοψαλτή.

0: Ευχαριστούμε το λέμε καθημερινά, το καλημέρα με δύο συλλαβές. Μήλο, πλατεία Γενικολάου, πλατεία Νάπολης και Λάγη Νικολάου. Μήλο Pastry Bakery, Μήλο Αρθροπλαστία, Μήλο, όπως λέμε καλημέρα. Γιατί το ψωμάκι αμένα από τα Μήλο, πραγματικά είναι λαχταριστό, τραγανό και φρέσκο φρέσκο, μυρωδάτο και φτιαχτεί λίγες ώρες νωρίτερα από τους φούρνους των Μήλο και έχει βγει ζεστό ζεστό και τραγανό. Και μέχρι να πάει σπίτι το μισό έχει φαγωθεί στο δρόμο, είναι αυτή η συνήθεια η οποία δεν διακόπτεται με τίποτα. Όπως επίσης, εκεί στο Μήλο για το Δεκατιανό μας θα βρούμε προτάσεις που ξεκινούν από τυρόπιτα, τζαμπονοτυρόπιτα, σάντουιτ, πίτσα, ράβικη πίτα, τρεις σαλάτες και ένα σωρό άλλα καλούδια για να ξεκινήσει η μέρα μας με γεύση, άρωμα και ποιότητα στο πρωινό μας. Γιατί στο Μήλο την καλημέρα τη λέμε με δύο συλλαβές. Μήλο πίτες, Μήλο τούρτες, Μήλο γλυκά, Μήλο αλμυρά, Μήλο παγωτά. Και όταν πας στο Μήλο για παγωτό, τότε σε πιάνει τρέλα. Δεν ξέρεις τι να το διαλέξεις. Ξέρεις όμως την ίδια στιγμή ότι είναι τα πάντα φτιαγμένα, τα πιο αγνά πρώτα υλικά και τις πιο γευστικές πρώτες ύλες. Γι' αυτό λοιπόν και το παγωτό μας και για όλα μας, Μήλο. Όπως λέμε καλημέρα, με δύο συλλαβές, στον Άγιο Νικόλαο και στον Μραβέλο γενικότερα. Μήλο.
1: Όλα, εσύ είσαι κάτω!

Όλα κιόλα. Εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, κι αν δεν μπορείς, μη σκα...

0: Τέλος, κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean, Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
1: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη, στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
2: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου, κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες, μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
3: Μία κουταλιά και αρχίζει το καλοκαίρι. Στο Milo Pastry and Bakery το παγωτό το φτιάχνουμε εμείς καθημερινά. Με φρέσκο γάλα, άγνες πρωτεσίλες και χειροποίητες συνταγές που ξεχωρίζουν. Bueno, Ferrero, Lotus, Dubai Chocolate και πολλές ακόμα κλασικές αλλά και νέες γεύσεις που ξεχωρίζουν. Φτιαγμένες για να τις απολαμβάνεις ξανά και ξανά. Τόσο απολαυστικό που δύσκολα θα σταματήσεις. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη για το πιο γλυκό διάλειμμα της ημέρας. Milo Pastry and Bakery. Γιατί το καλό παγωτό φαίνεται από την πρώτη κουταλιά.
2: Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις ποιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι.
4: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
2: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλίν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλίν αλλάζει ρυθμό. Ποτό,
4: κοκτέιλς,
2: μουσική και party vibes
4: μέχρι αργά.
2: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλίν.
4: Καλίν.
2: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλίν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
4: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.
5: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνή.gr. πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση. Στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Φωνήεν.gr και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα.

έγκυρα αξιόπιστα. Φωνίεν.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κορομπίλια κάθε πρωί 8 με 10 στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. 2 ώρες Πάμε Αέρα με το Θάνο Κορομπίλια στους 104,4. Από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

Δεύτερο ημίωρο, εδώ είμαστε 37 μετά από τις 8 και οι καλοκαιράκηδες λένε ότι κάνει, λέει, μια διακοπή ο Αύγουστος, ένα διάλειμμα. Χάσα το μέτρημα, 45 του Αυγούστου σήμερα θα ήταν, 46 πόσο θα ήταν. Έλα μου όμως, πως έκανε την έκπληξη ο Σεπτέμβρης και λιγάκι σας τα έβρεξε, σας τα σκούρινε τα πράγματα. Οπότε πραγματικά κάνει ένα διάλειμμα ο μήνας Αύγουστος. Εμείς είμαστε εδώ, κάναμε το δικό μας διάλειμμα λίγο πριν για τις διαφημίσεις μας και ξανά στις ωραίες εκπομπές. Με όλα τα βήματα να γίνονται σωστά για την νέα σχολική χρονιά, γιατί έχουμε επιλέξει και φέτος, όπως και κάθε χρόνο άλλωστε, το αλφαβητάρι. Ένα χώρο που θα βρούμε και όλα τα βοηθήματα και όλα τα υλικά τα οποία χρειάζονται για το κάθε μάθημα, την κάθε εργασία και το κάθε χόμπι. Γιατί η αλφαβητάρι δεν είναι μόνο για τα σχολικά, είναι για όλα τα υπόλοιπα του μαθητή και για τις απασχολικές ασχολίες του σχολείου, αλλά και για τα εξωλικά του που έχει επιλέξει φέτος να ακολουθήσει. Είτε είναι ξένες γλώσσες, είτε είναι μια τέχνη, είτε είναι οτιδήποτε άλλο. Στο αλφαβητάρι θα βρείτε όλα όσα χρειάζεται να έχει ο μαθητής, ο έφηβος, ο πιτσιρίκος, η πιτσιρίκα, αλλά και ο εκπαιδευτικός. Ακόμα και όλοι εμείς οι επαγγελματίες για τα είδη γραφείου μας επιλέγουμε ασφαλώς το αλφαβητάρι. Γιατί και η ποικιλία είναι τέτοια που τα βρίσκουμε πραγματικά όλα. Ανδρέα Παντρέου 15 και 17, αλφαβητάρι, σύνσοδο της πόλης δεξιά. Και η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει πραγματικά με τους καλύτερους ιονούς. Γιατί πάρα πολύ απλά έχουμε και φέτος το αλφαβητάρι. Και δεν μας λείπει απολύτως τίποτα. Ακριβώς 40 μετά από τις 8, 20 πριν από τις 9 και πάμε σιγά σιγά να καλωσορίσουμε στον αέρα τον γκρινιάρη κύριο Γιώργο Τουτουδάκη.

0: Εδώ λοιπόν είμαστε και πάμε να πούμε την καλημέρα στο από τη λαϊκή ερχόμενος βραγμένος Γιώργος Τουδάκης. Αλήθεια πεις λαϊκή?
1: Προσπάθησα δύο φορές ας πούμε, αλλά προκειμένου να βραχώ τώρα πρωί πρωί δεν γινόταν, θα ξαναπάω πιο μετά.
0: Θα λιώσεις βρε εσύ το του αν βραχείς δηλαδή, θα λιώσεις. Πολλά ευαίσθηση μας έχεις γίνει.
1: Τώρα τι να κάνουμε,
0: και θα προκαλέσεις μετά ατύχημα στον δρόμο μου αν λιώσεις ζάχαρη, θα γλιστάνε τα αυτοκίνητα και τα μηχανάκια.
1: Βέβαια, και όσοι με βλέπουν, ας πούμε, μπαμ και κάτω.
0: Μπαμ και κάτω, πω πω ρε φίλε, πόσο πόντους πιο ψηλός ξύπνησε σήμερα, 5-6, 10?
1: Ναι, κουτούλιος έχει στην κορφή της πόρτας.
0: Αμάν, αυτό είναι τώρα, ή το έχεις ή δεν το έχεις, ρε παιδί μου, ή το έχεις ή δεν το έχεις. Για πες, τι θα πρωτοσχολιάσουμε. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε τα εύσημα στο Δήμο του Αγίου Νικολάου που αποφάσισε οι εκδηλώσεις τόσο του ΣΑΠ όσο και του Cliff Diving να είναι εκδηλώσεις αφιερωμένες στα Τάσα Παγκάλου που έφυγε τόσο πολύ από τους μενάδικα.
1: Αυτές τις μέρες φύγανε, δυστυχώς πολλοί φύγανε, μα πολύ μαζωμένοι και γνωστοί και μη και συγγενείς και δηλαδή είναι...
0: Κακό Σεπτέμβρης.
1: Ναι.
0: Σίγουρα όμως η απόφαση του Δήμου να αφιερώσει τις δύο αυτές εκδηλώσεις, στις οποίες συμμετείχε έτσι κι αλλιώς η Νατάσα Παγκάλου σαν εθελόντρια με τον Ιδρύο Σταυρό, αλλά και ως μέλος των αγωνιστικών μελουλαστείων, έχει συμβάλει στα αθλητικά πράγματα τόπου. Οπότε ήταν πάρα πολύ καλή ιδέα να είναι αφιερωμένοι οι αγώνες αυτοί στην ίδια, και έβγε στο Δήμο του Αγίου Νικολάου που πήρε την απόφαση αυτή και αφιερώνει τους αγώνες τους συγκεκριμένους στη Νατάσα.
1: Μάλιστα, και σήμερα θα έχουμε η κηδεία από ό,τι έμαθα της Νατάσας θα γίνει μάλλον το Σάββατο και μετά.
0: Δεν ξέρουμε ακόμα κάτι συγκεκριμένο, οπότε αφού δεν ξέρουμε κάτι να το επιβεβαιώσουμε πρώτα και μετά να το σχολιάσουμε.
1: Ναι, απλά επειδή ήταν στη Θεσσαλονίκη, στο Παπα-Νικολάου.
0: Νομίζω ήταν στο εξωτερικό, όχι Θεσσαλονίκη. Ήταν εξωτερικό.
1: Εγώ για Θεσσαλονίκη μου είπαν, μπορεί να κάνω και λάθος.
0: Ναι. Πολλά λέγονται, γι' αυτό επειδή δεν είμαστε και απόλυτα σίγουροι, καλό θα είναι να τα προσέχουμε λιγάκι όλα αυτά, γιατί δεν έχει σημασία από πού θα έρθει η σωρός. Το θέμα είναι ότι δυστυχώς θα πάμε να τα αποχαιρετήσουμε πάρα πολύ έτσι, νωρίς, πολύ νωρίς.
1: Λοιπόν, γιατί αυτές είναι και σήμερα κηδείες επί κηδιών,
0: ναι. Έπεσε ένα θανατικό το τελευταίο διάστημα. Κρίμα. Και ο Γιάννης Βαράδας στα 50 του χρόνια έφυγε χθες και τον αποχαιρετούμε σήμερα.
1: Ο οποίος είναι ουσιαστικά σόι.
0: Ναι. Τα συλληπιτήριά μας λοιπόν στην οικογένεια. Έτσι κι αλλιώς.
1: Και το πιο απόγευμα, αλλά πλήρης ημερών, η σύζυγος του δασκάλου μας, του Γιώργου Ζητιχάκη.
0: Του μαέστρου η σύζυγος.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή 92 χρονών πλήρης ημερών στο τάξη.
0: Τι είχε ακούσει αυτή η γυναίκα του Ζητιχάκη,
1: καλά. Αυτό τον επάλευε.
0: Όντως ήταν μια ιδιαίτερη προσωπικότητα ο μαέστρος ο Ζητιχάκης. Ήταν μια ιδιαίτερος άνθρωπος.
1: Ναι, εμείς τον ζήσαμε, εγώ τον ξεκίνησα τον ζω από το 72-73, κάπου εκεί. Με το που μπήκα στο γυμνάσιο.
0: Σχολιαρόπεδο,
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Και τι έχεις να θυμάσαι τον ίδιο?
1: Από διάφορα εκεί που κάναμε εκεί, τις ορχήστρες που στήσαμε, μέχρι τους καυγάδες που κάναμε, όχι έτσι, μην βάζει το μικρόφωνο στο στόμα, μπουκώνει.
0: Έτσι έλεγε, μπουκώνει. Ακόμα συμβαίνει αυτό, ακόμα είναι νόμος αυτό, δεν το βάζουν
1: στο κοντά. Τώρα
0: η τεχνολογία βοηθάει.
1: Έχει προχωρήσει η τεχνολογία και η ψηφιακή επεξεργασία βγάζει και τα μπουκώματα. Εδώ του δίνεις ένα μικρόφωνο σε μια φάλτσα και ο υπολογιστής σε βάζει τη θέση. Το μπουκώμα θα κολλήσουμε.
0: Το μόνο σίγουρο είναι αυτό. Λοιπόν, στη φυλακή οδηγούνται δύο γιατροί που μπλέκονται στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ολονύχτια η απολογία τους, ανακριτήκε τους εισαγγελέα.
1: Ναι. Και δυστυχώς ελπίζουμε να μην μείνουμε εκεί. Γιατί υπάρχουν τέτοιοι περίεργοι γύρω-γύρω, τριγύρω. Δηλαδή έχω δει τον τελευταίο καιρό, ειδικά στο διαδίκτυο, έχω δει κάτι παλαβές εκφράσεις. Δηλαδή που αν αναφερθώ σε αυτές μπορεί να μας κυνηγήσουν για... Τι να σου πω, για...
0: Τι εκφράσεις δηλαδή?
1: Σεξουαλικά υπονοούμενα.
0: Τι εκφράσεις?
1: Δηλαδή ειδικές, ας πούμε, που πώς να λέει να ξεχάσετε τον προηγούμενο σας που είχατε σχέση και κάτι τέτοια. Πανέμορφα. Κλείστε συνεδρία εκεί τόσο. Ή με το τόσο έρχεται μετά.
0: Ειδικές θεραπείες.
1: Ναι, και καλά ειδικές θεραπείες, ναι. Ψυχολογικού που βλέπεις μόνο αυτό είναι αυτή που μιλάει και σε αρχίζει, παίζει πίδου και φεύγει. Mm-hmm.
0: Για να ξεχάσει, δηλαδή, για να μην έχει μνήμη, κάνει θεραπεία.
1: Ναι, για να μην έχει μνήμη, α πούμε, ξέρω εγώ, μια τραυματική σχέση, κάνει θεραπεία. Mm-hmm.
0: Καλά. Οκ. Okay.
1: Λοιπόν, σου λέω, υπάρχουν τέτοιοι απατεώνε ανά την Ελλάδα και στο διαδίκτυο και στο εξωτερικό. Στο εξωτερικό είναι πιο συγκεκαλυμμένοι, το κάνουν πιο επιστημονικά το θέμα. Αλλά υπάρχουν τέτοιοι γύρω τριγύρω που θα πρέπει ο μπουμπούκος μας να ανακατευτεί, να σοβαρευτεί, να θέλει να λέγεται υπουργός υγείας και η κυβέρνηση που κυβερνά.
0: Σίγουρα θα πρέπει οι ελεκτικοί μηχανισμοί να είναι λιγάκι πιο αυστηροί, αλλά συντρέχει και το θέμα της προσωπικής ευθύνης, ρε παιδί μου, του καθενός από εμάς. Δεν να το εμπιστευόμαστε την υγεία μας σε κάτι μαυραχωρίτες. Τα τέμπη και ο Κωνσταντίνος Κολαράκης το πρώτη Δευτέρα στην ιερωρία εκπομπή ότι δεν είναι δυνατόν για τη δική μας την υγεία να πηγαίνουμε να εμπιστευόμαστε τον οποιοδήποτε και να μην ρωτάμε καθόλου το δικό μας γιατρό. Ρε γιατρέ, που με ξέρεις τόσα χρόνια, αυτό μου συμβαίνει. Έχω πάει εκεί, έκανα καλά, δεν έκανα καλά, ποιον να ρωτήσω, ποιον να εμπιστευτώ. Δηλαδή, να έχουμε και εις γνώση λιγάκι τις επιλογές μας που κάνουμε και ενημερώνουμε και τον γιατρό μας σχετικά για να μας λέει αυτός μια κουβέντα, μια άποψη που σαφώς ξέρει.
1: Ναι, τον γιατρό μας, όχι, ας πούμε, ξέρω εγώ τους.
0: Πριν πάμε σε αυτό που έχουμε δει με διαφήμιση ότι θα μας κάνει πιο όμορφος και πιο νέος, να πάρουμε και μια ερώτηση.
1: Σε περιπτώσεις απευθυνόμαστε στο Άγιον Όρος, τέτοια πράγματα.
0: Α, καλά, καλά. Και σε κεραλυφές. Ναι. Και ανάβουμε θυμίαμα και προσκυνάμε και λέμε συγκεκριμένες προσευχές για να πιάσει το καλό.
1: Να σου πω, δυστυχώς αυτή είναι η Ελλάδα μας, η Ελλάδα του ίντερνετ του 2000, που από όποια το πιάσει το πράγμα δεν βγάζει άκρη. Δηλαδή από τη μια,
0: άστα.
1: Σε αυτό το χώρο υπάρχουν απίστευτοι απατεώνες, από την άλλη ο κόσμος νομίζει, δεν ξέρω και εγώ τι νομίζει, είναι όλα θέμα επίπεδου παιδείας, καλλιέργειας.
0: Και μιας και μιλάμε για επίπεδο, κλείνουμε αυτιά, γυρίζουμε την πλάτη σε τύπου κασιδιάριδες και σε τύπου ανθρώπους οι οποίοι είναι εχθροί της δημοκρατίας και δεν ξεχνάμε το τι έχουν κάνει και το πώς έχουν φερθεί και το τι έχουν πει και το τι ζουν και το τι έχουν επιδείξει έως τώρα. Μεγάλη, μεγάλη προσοχή, τους γυρίζουμε την πλάτη ντρέτα.
1: Και έχουμε και την αμερικανική πλευρά, την αμερικανική πρεσβεία χθες. Χθες αποφυλακίστηκαν ουσιαστικά δύο άτομα, ο Κασιδιάρης και ο Μαζιώτης. Η αμερικάνικη πρεσβεία εξέδωσε ανακοίνωση για το Μαζιώτη και καλά ότι αναρχικό τέτοια κατάσταση. Για τον Κασιδιάρη ήταν ευγαλάχνα.
0: Ναι. Ωραία. Εμένα μου κάνει εντύπωση, ξέρεις τι. Αποφυλακίστηκε ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κατηγορηθεί και του έχουν αποδοθεί ευθύνες για μια 15ετή κάθριξη, βγήκε σε 7 χρόνια αφού δούλευε στις φυλακές κτλ. Όμως τα πρωτοκόλλητα δικαιώματα στερούνται μέχρι και την ολοκλήρωση της κάθριξής του, δηλαδή μετά από 15 χρόνια, το 2030 κτλ. Μου έκανε εντύπωση στο σοφρονιστικό κατάστημα στο οποίο κρατούταν ότι όταν αποφυλακίστηκε ήταν καμιά 15 σοφρονιστική υπάλληλοι απ' έξω και χάζευαν την αποφυλάκησή του. Τραβούσαν βίντεο κτλ. Έτσι γίνεται σε κάθε άνθρωπο που φυλακίζεται. Βιώνουν 15 σοφρονιστικοί υπάλληλοι και τον αποχαιρετούν και του κουνάνε το μαντιλί.
1: Δεν νομίζω ότι γίνεται έτσι, γιατί ξέρω και αντίστοιχες περιπτώσεις κάποιων
0: σωστά.
1: ανθρώπων. Δεν γίνεται έτσι, αλλά ναι. Προφανώς.
0: Είναι ήδη δημοσιότητας τώρα.
1: Έχει μιλήσει το ψυχισμό των δεσμοφυλάκων. Τι να πω.
0: Να βγω να πάρουν και οι κάμερες, να με δω το βράδυ στο δελτίο ειδήσεων. Να πω και σε εμά μου ότι με έδειξε το δελτίο ειδήσεων. Το κουμπάρω μου στην άλλη μεριά της Ελλάδας και να το ανεβάσω και εγώ στο story μετά στο Facebook και στο Instagram ότι να ήμουν εκεί όταν βγήκε ο Κατσιδιάρης.
1: Ναι.
0: Μάλλον τελικά τα σοφρονιστικά τα σήματα δεν κάνουν δουλειά. Κάποιοι βγαίνουν χειρότεροι από ό,τι παίρνουν.
1: Τα σοφρονιστικά καταστήματα, άστο δε, και δεν είναι ατυχής έκφραση αυτά τα σοφρονιστικά καταστήματα. Άμα μπεις και μέσα, δεν ξέρω αν σοφρονίζεσαι ή αν γίνεσαι χειρότερος. Και υπάρχουν, ανάλογα με την περιοχή, έχω ακούσει ιστορίες το τελευταίο καιρό που δεν είναι να τις πούμε στο μικρόφωνο.
0: Όντως. Καλιά τα μίλητα που λέμε.
1: Λοιπόν, η βροχή έχει μας επισκέφθηκε σιγά σιγά στη. Από ό,τι έχω ρίξει μια ματιά, δεν έχει και σπουδαία πράγματα για την ώρα στην Κρήτη.
0: Ωραία ποτιστική, ωραία βροχούλα. Ωραία βροχούλα.
1: Ναι, απλά ήταν λίγη. Δηλαδή θα θέλαμε ένα μισάωράκι έτσι ήρεμο για να ποτιστούν καλύτερα τα πράγματα, για να δούμε.
0: Μπορεί να ρίξει ακόμα στη διάρκεια της ημέρας λίγο
1: περισσότερο. Από ό,τι βλέπω, ξεφουσκώνει όσο πηγαίνει προς τη μέρα.
0: Καθαρίζει το πίο, ναι.
1: Δίστανται οι απόψεις των συστημάτων πρόβλεψης. Mm-hmm. Εγώ συνήθως τον τελευταίο καιρό ρίχνω μια ματιά περισσότερο στους Ελβετούς, οι οποίοι είναι πιο μαζεμένοι.
0: Ελβετούς!
1: Ναι, το ελβετικό το σύστημα, τον ΕΜΣ. Υπάρχει το ECWF, το ευρωπαϊκό και καλά, που είναι πίσω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. και το χρηματοδοτεί. Υπάρχει το αμερικανικό, το GFS, ή όπως το λέμε στη γλώσσα των μετεωρολόγων που κάνουν πλάκα ορισόρες στο τζίφος, γιατί ορισόρες βγαίνει τζίφος.
0: Α, τζίφος, ε.
1: Ναι. Υπάρχουν διάφορα, ας πούμε, υπάρχει το... Βάση περιπτώσει, λίγο πολύ, μέχρι μέσα στην ημέρα, μέχρι το απόγευμα, ό,τι γίνει θα γίνει. Ίσως κάτι ψηλά αύριο το πρωί, αλλά αυτό το δυστύχημα σε αυτή την περίπτωση είναι ότι έχει πάλι, για να ξαναγυρίσουμε στους διάφορους, να ξαναπώ τη λέξη Αλμπάνιδες, μάλλον παρεξηγήσεως, που είναι παλιά έκφραση, δεν έχει να κάνει με τους Αλβανούς.
0: Ναι, το ξεκαθάρισα.
1: Οι Αλμπάνιδες του διαδικτύου που γράφουν μέσα στο Facebook ειδικά και τρομάζουν τον κόσμο. Μεσογειακός κυκλώνας. Σιγάρετα,
0: Εντάξει. Εντυπωσιάζουμε ρε όλα αυτά, και όσο να λιγάκι πως ελκύουν και το ενδιαφέρον του κοινού. Πάντως ρωτήσαμε εχθές τον κύριο Τσαπάκο, τον Γιώργο, τον αντιπεριφερειάρχη πολιτικής προστασίας που ήταν συνεδρίας για το ΠΕΣΟ που κρίνεται στην αντιπεριφέρεια. Το φαινόμενο έχει μειωθεί, έχει κατέβει επίπεδο, έχει τώρα η έκφραση συγκεκριμένη δεν ξεχνάω, τέλος πάντων δεν θα έχουμε ενοχλήσει στην Κρήτη, οι υπηρεσίες έχει υποβαθμιστεί, σωστά, έχει υποβαθμιστεί το φαινόμενο, οι υπηρεσίες έχουν το νου τους, είναι σε κατάσταση λιγάκι μερικής επιφυλακής, αλλά δεν θα μας πλήξει καθόλου ιδιαίτερα αυτός ο τυφώνας.
1: Δεν είναι απλά ένα φθινοπωρινό,
0: ένα πάντρεμα εκεί διαφοροκαιρικό φαινόμενο.
1: Μην τα μπερδεύουμε. Λοιπόν, και χθες είχαμε ξαφνικά ένα δελτίο εισάπτες των Καθαρέου, σαν συνήθως από την Ιερά, την Ιερά Επαρχιακή Συνόδου. Μας λέει ότι ξεκίνησε οι ενεργασίες της Οργανωτικής και Επιστημονικής Επιτροπής για τη σύγκληση συνεδρίου αντιμετώπισης των φαινομένων βίας και παραβατικότητας των ημερών μας στην Κρήτη.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, βέβαια, αυτό το έχουμε ξαναδεί να ξαναγίνεται και κάποιες φορές πριν από κάποια πολλά χρόνια. Ήταν τότε για τα όπλα και όλα αυτά. Δεν κατέληξε πουθενά από άλλους, βέβαια, από πολιτικούς περισσότερο, για να δούμε αν η Εκκλησία καταφέρει κάτι περισσότερο.
0: Και μόνο που καταπιάνεται και ασχολούνται με θέματα που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα και με τα ζητήματα που αφορούν την κοινωνία, είναι σημαντικό, και δεν μένει μόνο στα κλεισμένα, στα δικά της εσωτερικά ζητήματα. Δείχνει ότι έχει μια έτσι τάση λιγάκι να έρθει σε επαφή με τον έξω κόσμο, και είναι αν μη τι άλλο σημαντικό αυτό από τη μεριά τους. Μπράβο και συγχαρητήρια.
1: Για να δούμε τι θα καταφέρει ο Κρήτης μαζί με τους Μητροπολίτες και τους υπόλοιπους, γιατί είναι ένας μεγάλος κατάλογος όλων αυτών που συμμετέχουν εκεί, για να θα μας πάρει.
0: Και δεν επειδή ξέρω τον Ευγένιο, αν ο Ευγένιος προσπαθήσει να κάνει κάτι, θα το κάνει καλά. Δηλαδή δεν θα αφήσει τίποτα στην τύχη, ούτε κενά, ούτε έλλειψεις θα έχει αυτό το οποίο θα σχεδιάσει να κάνει. Έχω συνεργαστεί στο παρελθόν μαζί του σε συνέδρια και σε οργανωτικές επιτροπές, και πραγματικά δεν αφήνει τίποτα στην τύχη και τίποτα που να μην το φιλτράρει ο ίδιος. Οπότε, ό,τι και να συμβεί από τη μεριά της Εκκλησίας της Κρήτης, θα είναι σε επίπεδο οργανωτικό πάρα πάρα πολύ καλό.
1: Και επίσης δεν αφήνει τίποτα, πέσει κάτω. Ειδικά δεν τον πιάνεις με τίποτα. Ό,τι και
0: καλά, αυτά τα έχουμε πει και τα έχουμε ξαναπεί. Ναι. Καλιά να μην ασχοληθεί μαζί σου.
1: Ναι, με σε περιλάβει.
0: Μία καλημέρα και φτάνει. Μία καλημέρα και φτάνει. Καλημέρα στον κύριο Τσαπάκο, μας παρακολουθεί στο Instagram. Θα ακούσουμε τις δηλώσεις του μετά από τις 9 που μας έκανε χθες στην αντιπεριφέρεια Λαστίου. Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. Αγαπητέ Γιώργο Τουντάκη, θα πάω να πάρεις τη λαϊκή σήμερα.
1: Μετά να τελειώσουμε, μετά που θα κάνει την αποφώνηση, λέω να πάω εκεί, αν με αφήσει ο καιρό, να ψηλολόγω για μερικά πράγματα.
0: Γι' αυτό θα πα στο Μιλονάκι που δεν έχει ούτε βροχή ούτε κρύο ούτε τίποτα, τα βρει όλα φρέσκα, φρέσκα και λαστά.
1: Μα συνήθω το Μιλονάκι περνάμε όλε τι υπόλοιπε μέρε.
0: Το παντέρμα θα βραχεί, το παλικάρι και θα γεννούμε.
1: Το ζάχαρη, στο επαναλαμβάνω. Είναι πολύτιμη.
0: Ρε το τουδάκι, όσο μεγαλώνει γίνεσαι ακόμα καλύτερο. Όσο μεγαλώνει γίνεσαι ακόμα. Είσαι 100 κιλά. Μπράβο, μπράβο. Σε ταΐζει καλά η κυρία Μαρία. Μπράβο. Τρώτε καλά. Τρώτε καλά.
1: Γι' αυτό θέλει, ας πούμε, ξέρω εγώ κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Πάρε μου το ένα σημειωματάκι, με ηλεκτρονικό σημειωματάκι πάω.
0: Έτσι πάμε. Με σημειωματάκι πάμε. Οπωσδήποτε με τη λίστα. Γιατί αν τα στο μυαλό μας.
1: Το μυαλό είναι λίγο και φυρένει και πάει.
0: Να τα έχουμε όλα και να τα θυμόμαστε όλα. Οπότε τα θέλουμε γραμμένα. Και εγώ για δύο πραγματάκια απλά λέω γράψε μου τα, γιατί θα τα ξεχάσω. Και σήμερα δρόμος Χριστός στο Στεάργα του ΒΟΑΚ, πήραμε μια ανακοίνωση εχθές. Οπότε και σήμερα θα φύγουν, μάλλον θα γίνουν εργασίες εκεί στους μήλους του Νικηθιανού σήμερα.
1: Και κάποια οπότε... γέφυρα πρέπει να κατασκευαστεί αυτές τις μέρες μέσα σε 4 μέρες, δεν έχω καταλάβει ακριβώς.
0: Ναι, έχει κατασκευαστεί το υπόβαθρο. Οπότε το υπόλοιπο που έχει απομείνει νομίζω θα το απολαύω σε 4 ημέρες. Οπότε και σήμερα κλειστό ο ΒΟΑΚ από τις 9 μέχρι και τις 5, ενώ από αύριο ξεκινάει η 24ωρη διαδικασία. Θα είναι όλη μέρα και όλη νύχτα ο ΒΟΑΚ κλειστό.
1: Μέχρι τη Δευτέρα το βράδυ και τα είπαμε τα λεωφορεία, και όχι
0: μέχρι,
1: τα λεωφορεία.
0: Μέχρι Κυριακή.
1: Μέχρι Κυριακή, ναι. Και τα φορτηγά μέσω Βιάννου.
0: 12 τόνους και πάνω μέσω Βιάννου. Ενώ σήμερα τα φορτηγά 12 τόνων θα πέρανε από τα έργα του ΒΟΑΚ που θα δίνεται σε κυκλοφορία σταδιακά. Οπότε από αύριο ξεκινάει το μαρτύριο για τους φορτηγατζίδες, οι οποίοι θα πρέπει να.
1: Κάνουν χιλιόμετρα και κόντρα χιλιόμετρα.
0: Ναι. Και εντελώς κόντρα χιλιόμετρα και να βάλουν τουλάχιστον μια ώρα παραπάνω στην μετακίνησή τους και στον χρόνο με τον οποίο θα κυκλοφορούν τα. Οχήματά του. Τώρα από την αστυνομία πήρα μία ανακοίνωση. Ειδικότερα θα πραγματοποιούνται καθαρισμένες εργασίες διαχωρίς κυκλοφορίας από το ΒΟΑΚ 6 με 7 και 6 ώρα 25 ενάτου έως 6 ώρα το απόγευμα 29 ενάτου.
1: Ναι, τώρα το κοιτάζω, ναι.
0: Ναι. Τι είναι τώρα αυτό, ειδικότερα θα πραγματοποιούνται καθαρισμένες
1: εργασίες. Καθαρισμένες εργασίες
0: από 6
1: Νεάπολης, κόμβος Ξηροκάμβου 17. Δηλαδή αύριο και μεθαύριο, άλλο πάλι το δω. Αφού έτσι αλλιώς.
0: Όχι, δεν είναι αύριο, γιατί λέει και για 25 Νάτου, είναι για την επόμενη εβδομάδα. Πάλι θα έχουμε 4 μέρες.
1: Όχι την επόμενη εβδομάδα, αφού λέει 17 Νάτου είναι αύριο.
0: Ναι, και μετά και λέει από κάτω από 6 ώρα 25 Νάτου. Έως 6 ώρα 29 Νάτου.
1: Αχ, πόσο είναι τώρα.
0: Οχ, δύσκολος, πολύ δύσκολος, πολύ δύσκολος.
1: Τουλάχιστον οι εργασίες καθαρίς αν βάλουν ακριτικά μας εσφυρίξουν να τραβήξουν κανένα βίντεο.
0: Τι τώρα θέλεις να τραβήξεις βίντεο εσύ με τον καπνό και με τη σκόνη, τι είναι αυτή η
1: μανία. Πάμε στην αρχή, τον πάμε ας πούμε.
0: Τον πάμε.
1: Μετά σκονίζεις, μετά αρχίζεις και τρέχεις.
0: Ναι, το παντέρωμα θέλει να τραβήξεις βίντεο τον πάμε. Άντε να πάρε κανένα ψώνιο από τη λαϊκή και ας τα πάμε και τα πούμε για αυτούς που τα αντέχουν το δάκι. Άντε, have a nice day, τα υπόλοιπα το μόνο μόνο. Να προσέχεις για να ψωνίσεις ωραία πράγματα από το μιλονάκι.
1: Στο λεπτό και είχαμε και κάτι που την προηγούμενη Παρασκευή είχαμε συνάντηση των Επιτροπών Αγώνα των Νοσοκομείων στην Ιεράπετρα.
0: Ναι, θα τα πούμε με τον Γιώργο Μανουσάκη που πιθανά στην αυριανή.
1: Ωραία, οπότε εντάξει, θα το καλύψω αυτό.
0: Για να υποδεχτούν με αγκαλιές και με λουλούδια τον Άδωνη Γεωργιάδη όταν έρθει με το καλό.
1: Ναι, τον μπουμπούκο μας, ναι. Τους τρώσουμε κόκκινα χαλιά του, να προτείνω να φέρουμε και τις δύο μπάντες του Δήμου.
0: Και της Νεάπολης και του Αγίου Νικολάου.
1: Ναι, μαζί, ναι.
0: Στερεοφωνικά να τον υποδεχτούν. Με στερεοφωνικές μπάντες και μπαντίνες και όργανα. Τέλεια, τέλεια, πολύ καλή ιδέα να την προωθήσουμε και να την προβάλλουμε, αγαπητέ του Δάκη. Άντε, τίποτα άλλο έχεις να πεις? Έχεις να πεις τίποτα άλλο?
1: Όχι.
0: Άντε,
1: όχι.
0: Have a nice day. Να πας στο καλό. Bye bye. Αποχαιρετούμε με τα δακρύων και πόνο τον κύριο Γιώργο του Δάκη και για σήμερα. Θα μας λείψει την επόμενη ώρα, λέμε τώρα. Και πάμε στην πιο όμορφη γωνιά της πόλης την ώρα αυτή για να πάρουμε ένα καφεδάκι και να πάρουμε και το. Συγγνώμη, και το πρωινό μας πάμε στο Καλίνι και στην Γαλλοπλατεία, λίγο πριν το Κέρας Αμάλθειας. Εκεί είναι η αγκαλιά της πόλης του Αγίου Νικολάου, γιατί στα γαλλικά Καλίνι σημαίνει αγκαλιά. Οπότε το καλή μας αγκαλιάζει κάθε ώρα της ημέρας και μας προσφέρει τα καλύτερότερα για το πρωινό μας, για το καφέ μας, το χυμό μας, τον παγωτό μας. Ενώ το ψυρίκι παίζει στο πεδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε την ηρεμία του κόλπου του Κέρας στα πόδια μας πραγματικά. Και είναι μια ιδανική περίοδος το πρωί να πάρουμε το χαρτάκι μας εκεί στο Καλίνι και να ξεκινήσει από εκεί η ημέρα μας. Ενώ στη διάρκεια της υπόλοιπης ημέρας, το καλό φαγητό, μπραντς και ωραίες γεύσεις στο Καλίνι μας πιστοποιούν το γεγονός ότι το μαγαζί αυτό έχει δημιουργηθεί για να περνάμε καλά το χρόνο μας μεσημέρι, βράδυ, χειμώνα, καλοκαίρι. Γιατί και το χειμώνα θα είναι ανοιχτά με διάφορα event και διάφορες δράσεις να γίνονται εκεί στην άλλη μεριά της πόλης, στην περιοχή της Γεωργοπλατείας, λίγα μέτρα πριν το Κέρας Αμάλθειας. Γι' αυτό λοιπόν κάθε στιγμή της ημέρας επιλέγουμε Καλίν και περνάμε ευχάριστα, γιατί ποια αγκαλιά θα σου ανοίξει και θα την καλωσορίσει και θα την εκτιμήσει, θα την προτιμήσει? Καλίν στον Άγιο Νικόλαο και τον Πλατεία, λίγα μέτρα πριν από το Κέρας Αμάλθειας. Και εκεί περνάμε κάθε μέρα, όλη μέρα, μόνο καλά.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
2: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλήν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλήν αλλάζει ρυθμό. Ποτό,
1: κοκτέιλς,
2: μουσική και party vibes
1: μέχρι αργά.
2: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλήν.
1: Καλήν.
2: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλήν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
1: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.
3: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη, στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
4: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα. Ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράγμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.
5: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
6: Τα έχεις δει παντού στα social. Τώρα ήρθε η ώρα να τα δοκιμάσεις. Κάθε Πέμπτη στο Milo Pastry & Bakery τα viral φρούτα πρωταγωνιστούν. Εντυπωσιακά επιδόρπια φρούτων με σοκολατένια επικάλυψη και απολαυστικές γεμίσεις φτιαγμένα με αγνές πρωτεσίλες και μεράκι. Γιατί στο Milo η απόλαυση δεν είναι απλώς μόδα, είναι τέχνη. Έλα να τα δοκιμάσεις στα καταστήματά μας στον Άγιο Νικόλαο και στη Νεάπολη. Milo Pastry & Bakery. Μόνο κάθε Πέμπτη τα viral φρούτα. Αλλιώς.
2: Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι.

0: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
1: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Phonien.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση. Στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Phonien.gr. Και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Phonien.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Πρωινή ραδιοφωνική τοπική και όχι μόνο ενημέρωση στην Ανατολική Κρήτη επιστρέφει εκεί από που ξεκίνησε. Ραδιοφωνικό σταθμός Αγίου Νικολάου 104,4. Τοπικά θέματα, συνεντεύξεις, σχολιασμός, δηλώσεις και πάμε αέρα. Με το Θάνο Κορομπίλια, ψύχρεμα, επίκαιρα, ρεαλιστικά, ουσιαστικά. Ολοζώντανα με πρωταγωνίστρια την ενημέρωση, την τοπική κοινωνία και τους ανθρώπους της για τον ακροατή που ξέρει τι θέλει να ακούσει. Κάθε πρωί πάμε αέρα με το Θάνο Κορομπίνια.
2: Τρίτο ημίωρο, δεύτερη ώρα, εδώ είμαστε, εδώ είστε, ακριβώς 9 λεπτά μετά από τις 9, είναι πρωινό Τετάρτης 16 του μήνα Σεπτέμβρη. Καλημέρα σας, καλημέρα μας. Ζωντανά και σήμερα μέχρι και τις 10 από τους 104,4 στα FM της Ανατολικής Κρήτης, στα ραδιοφωνά σας, όπου και αν είστε, Νομός Λαστείου και Ηρακλείου. Παγκόσμια, www.104fm.gr. Καλημέρα σε όλες και σε όλους, είμαστε μαζί και μέσα στο Facebook, το Instagram, έκλεισε και το TikTok. Ακόμα το Viber και το WhatsApp της εκπομπής στη διάθεσή σας για να μας στείλετε ό,τι υλικό έχετε καταγράψει από συμβάν που έχετε σαν αυτό τις μάρτυρες βιώσει. 6944-462-95. Καταγράψτε το παράπονό σας την στιγμή την οποία θέλετε να είστε μαζί μας, το θέμα το οποίο έχετε δει και πρέπει να το αναδείξουμε. Μην διστάσετε να μας στείλετε. 6944-462-95. WhatsApp και Viber. 6944-462-95. Και το νέο σας γίνεται νέο των πολλών. Καλημέρα και από τον Ρατζούλη, τον κρεοπόλη της πόλης. Πάλι λόγω 13 ανεφόρη το μουσείο αριστερά και εκεί απολαμβάνουμε φρέσκα υγιεινά κρέατα, δυνατές προτάσεις, συμβουλές για το πώς να ψήσουμε το κρέα μας καλύτερα και πάνω απ' όλα ουσία στην εξυπηρέτησή μας. Γιατί είναι εκεί ο Νερατζούλης για να μας πει και να μας περιγράψει όλα όσα θέλουμε να μάθουμε ακόμα καλύτερα. Κώστας Νερατζούλης, ο κρεοπόλης της πόλης. Παλαιολόγου 13 ανεφόρο για το μουσείο αριστερά. Τηλεφωνική επικοινωνία για την παραγγελία σας το 2841-022-142. Κώστας Νερατζούλης. Τα έχει όλα. Δυνατές συνεργασίες με φάρμες από, με προϊόντα που πραγματικά δεν υπάρχουν πουθενά αλλού τόσο πολύ φρέσκα και λαχταριστά. Κώστας Νερατζούλης, ο κρεοπόλης της πόλης. Χθες έγινε η συνεδρίαση του ΠΑΣΟΚ Λασεθίου. Μπαίνουμε στην αντιπλημμυρική περίοδο. Μέχρι τώρα ήμασταν αντιπλημμυρική περίοδος. Όμως τώρα μπαίνουμε και στην αντιπλημμυρική περίοδο, γιατί μετά από τις περιοχές του καλοκαιριού έρχονται τα απρόοπτα του χειμώνα. Και εκεί θα πρέπει να έχουμε συνεργασία οι φορείς για να καταφέρουμε να ξεπεράσουμε την περίοδο αυτή με καλό συντονισμό και πάνω απ' όλα και επίπεδο συνεργασία που να μην επιτρέψουν σε κανένα καιρικό φαινόμενο να δημιουργήσει πιο πολλά προβλήματα. Συμμετείχαν οι εκπρόσωποι της πολιτικής προστασίας της περιφέρειας Κρήτης, τον Δήμο του Νομού Λαστείου, πυροσβεστική, αστυνομία, λιμενικό και βέβαια πολύτιμοι και πάντα χρήσιμοι εθελοντές, οι οποίοι σε όλες τις περιπτώσεις αποδεικνύουν την πολύ πολύ χρησιμότητά τους και την σπουδαιότητα στη συμμετοχή τους, ώστε να ξεπερνάμε πολύ πιο εύκολα αυτές τις δύσκολες καταστάσεις. Γιατί οι εθελοντές ξέρουν και μπορούν να είναι την ώρα που πρέπει εκεί που πρέπει για να ξεπεράσουμε τα δύσκολα με την προσφορά των υπηρεσιών που έχουν προς τις υπόλοιπες υπηρεσίες και τις δομές και την εμπειρία τους για να ξεπεράσουμε τα δυσκολότερα πολύ πιο εύκολα. Πάμε να ακούσουμε τις δηλώσεις τις οποίες μας έκανε ο κ. Γιάννης Αντωνάκης στην Περιφέρεια Λαστείου μετά από την ολοκλήρωση του ΠΕΣΟΠ στον Άγιο Νικολάου.
3: Εκεί περίοδος τέλος, πάμε την πλημμυρική περίοδος. Πρώτο ΠΕΣΟΠ για την χρονιά.
4: Δεν έχει τελειώσει η αντιπυρική περίοδο, όμως οφείλουμε να σχεδιάζουμε την επόμενη περίοδο με τη συνεργασία όλων των αρμόδιων φορέων, με τους Δήμους, με την πολιτική προστασία των Δήμων, με την πυροσβεστική, με την αστυνομία, με το λιμενικό, με τους εθελοντές. Σήμερα κάναμε το ΠΕΣΟΠ για την αντιπλημμυρική περίοδο, το ΠΕΣΟΠ για τις απομακρύσεις οικισμών σε περιόδους αντιπλημμυρικής, στην περίοδο τη συγκεκριμένη, καθώς και το σχέδιο το οποίο ακολουθούμε σε περίπτωση όπου έχουμε έντονες χιονοπτώσεις. Οπότε σήμερα ήταν μια διευρυμένη συνάντηση με όλους τους θεσμικούς εκπροσώπους για να διαχειριστούμε τις κρίσεις όπου μπορούν να προκύψουν κατά τη διάρκεια της χειμερινής περίοδου. Αυτό το οποίο είδατε και είδαμε είναι ότι το πιο σημαντικό, υπάρχει μια άριστη συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους, που είναι και το πιο ουσιαστικό, και αυτό το οποίο κάνουμε ως Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου είναι την προετοιμασία σε όλη τη διάρκεια τη χειμερινή με τους καθαρισμούς των ρεμάτων, με τις παρεμβάσεις όπου έχουμε ήδη ξεκινήσει σε όλη την Περιφερειακή Ενότητα να κάνουμε στα ρέματα με τις αυτοψίες, και αυτό το οποίο είπαμε είναι ότι θα εντείνουμε τις αυτοψίες από κοινού για να έχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Οι από κοινού αυτοψίες τόσο με το Δήμο όσο και με την πυροσβεστική έχει να κάνει με το γεγονός ότι ορίζονται οι προτεραιότητες βάσει του βαθμού δυσκολίας όπου με την εμπειρία που έχει προκύψει προχωράμε και στις ανάλογες κινήσεις για την αντιπλημμυρική θωράκιση της περιοχής. Επιπλέον, αυτό το οποίο λέμε και είδατε, ότι πήραμε μια επιπλέον απόφαση όταν θα έχουμε επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα να έχουμε σε ετοιμότητα όλο το μηχανισμό έξω σε σημεία κατατόπους, έτσι ώστε να μπορούν βάσει της πρόβλεψης να μπορούμε να παρέμβουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται. Και είναι σημαντικό γιατί και πέρυσι το είχαμε εφαρμόσει πιλωτικά, οπότε φέτος πάμε καθολικά να εφαρμόσουμε αυτή την πρόταση της συνεργασίας όπου μεικτά κλιμάκια, δηλαδή Περιφέρεια και Ενότητα Λασιθίου, πυροσβεστική, αθελοντές και αστυνομία, έτσι ώστε να μπορούμε να είμαστε πιο άμεση στην επέμβαση αν θα χρειαστεί. Δώσαμε μια ιδιαίτερη έμφαση στην πέρα τους καθαρισμούς, τη διαχείριση όταν έχουμε καταπτώσεις μικρών πετρών στο επαρχιακό μας δίκτυο. Είπαμε, γνωρίζουμε τα επικίνδυνα σημεία ή τα σημεία τα οποία χρήζουν να παρεμβαίνουμε, οπότε και στα σημεία αυτά για να μην χάνουμε χρόνο είπαμε να είναι σε σταλεία, δηλαδή σε ετοιμότητα κάποιο μηχάνημα έργου από την Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου ή από τον Δήμο τον ανάλογο.
5: Ποια προέκυψη έχει η πρόβλεψη ότι πλησιάζει ο μεσογειακός κυκλώνας στην Κρήτη? Υπάρχει κινητοποίηση, προγραμματισμός για την αντιμετώπιση φαινομένου εάν εκδηλωθεί και στην περιοχή?
4: Εμείς αυτό το οποίο προχωράμε είναι η ενημέρωση από την πυροσβεστική και από το αρμόδιο Υπουργείο όπου ενημερωνόμαστε είτε για την υποβάθμιση είτε για τη διατήρηση του φαινομένου έτσι όπως το περιγράφετε, αλλά ανεξάρτητα με αυτό οφείλουμε όλοι μας να είμαστε προετοιμασμένοι και ο καθένας να είναι στη θέση του και ο καθένας μας να έχει το κομμάτι να κάνει, το κομμάτι το οποίο του αναλογεί. Είτε είναι αυτός ο κυκλώνας που αναφέρατε, είτε έχουμε έναν άλλον κυκλώνα, αντικυκλώνα, βαρομετρικό χαμηλό, πρόβλεψη δηλαδή για ισχυρά καιρικά φαινόμενα, για μας ο σχεδιασμός παραμένει ο ίδιος.
3: Εκφράστηκε και ένα παράπονο ότι οι Δήμοι παίρνουν κάποια χρήματα για αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών ή παρόμοιων περιστατικών, ενώ η Περιφέρεια όχι και τόσα πολλά χρήματα. Ζητάτε πιο πολύ μεγάλη χρηματοδότηση για θέματα αυτά, κύριε Δουλάκη?
4: Εμείς αυτό το οποίο ζητάμε είναι ή τις χρηματοδοτήσεις όλων των όριμων μελετών για την αντιπλημμυρική θωράκιση της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου. Αυτό το οποίο είναι σημαντικό να αναφέρουμε είναι ότι έχουμε μία πρόσκληση από το Περιφερειάρχη Κρήτης, τον κύριο Σταύρο Ναουτάκη, για να κάνουμε τις προτάσεις μας. Έχουμε μία δεύτερη πρόσκληση, το οποίο αφορά τα μηχανήματα του ΕΓΙΣ, όπου τα περιμέναμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα, αλλά τα αναμένουμε από όταν ενημερωθήκαμε αρχές του φθινοπόρου. Συν το γεγονός ότι με την αλλαγή της νομοθεσίας, ο στόχος μας είναι να ενδυναμώσουμε και τις εθελοντικές ομάδες. Και ένα επιπλέον σημαντικό να αναφέρουμε είναι ότι στα πλαίσια τα συγκεκριμένα, μέσα από τις υποδράσεις της αναπτυξιακής Λασιθίου, έχουμε προβλέψει και δράσεις για την πολιτική προστασία τόσο για φορείς όσο και για τους Δήμους. Οπότε, ανεξάρτητα με τα χρηματοδοτικά εργαλεία, για μας έχει σημασία όχι μονάχα να καταθέσουμε τις προτάσεις και να υλοποιηθούν, αλλά να υπάρχει ένας σωστός συντονισμός και από όλους τους φορείς και η έγκριση των χρηματοδοτήσεων από το Υπουργείο. Και είναι σημαντικό να αναφέρω εδώ ότι και τα αντιπλημμυρικά, τα φράγματα, τα μικρά ανασχετικά, τα οποία σχεδιάζουμε στη Σιτία, που σχεδιάζουμε στην περιοχή της Ιεράπετρας και πιο συγκεκριμένα στην Αγιά Φωτιά, προχωράνε. Είμαστε στη τελική φάση της περιβαλλοντικής έγκρισης, όπως και στην περιοχή του Αγίου Νικολάου, τόσο το αντιπλημμυρικό στα Λακώνια, όσο και στο χώνο στο Καστέλι Φουρνής είμαστε έτοιμοι και το καταθέτουμε και αυτό για χρηματοδότηση. Άρα κάθε μία περιοχή τη βλέπουμε, τη μελετάμε, προτείνουμε και διεκδικούμε τη χρηματοδότηση.
5: Εκπρόσωποι της πολιτικής προστασίας των Δήμων που μιλήσαμε προηγουμένως, αναφέρθηκαν στο ότι υπάρχουν προβλήματα στον τρόπο που καθαρίζονται τα ρέματα και ότι ενδεχομένως θα πρέπει να εξεταστεί καλύτερο έλεγχος του αποτελέσματος του έργου ή και επαναληπτικότητα μετά από εκδήλωση δημιουργικών κανονέων που ξαναγεμίζουν τα ρέματα τα οποία είχαν καθαριστεί. Υπάρχει προώθηση να επαναξεταστεί ο τρόπος που γίνεται ο καθαρισμός των ρεμάτων.
4: Εμείς, για να αναφέρουμε σε αυτά τα οποία είπατε, όταν έχουμε έντονη βροχόπτωση, μετά από μερικές μέρες όπου θα μπορούμε να παρεύουμε, ξαναπαρεμβαίνουμε στα ρέματα. Μας ενδιαφέρουν και οι σωστές κλίσεις της εξόδου του νερού, όπως και στα σημεία τα οποία ακουμπάει το νερό για να και τα ελέγχουμε αν υπάρχουν και αν έχουν φύγει υλικά από τα πλαϊνά των ρεμάτων. Αλλά αυτό που είναι σημαντικό να αναφέρουμε είναι ότι η πρώτη προτεραιότητα είναι η καθαρισμή των ρεμάτων μέσα στην οικιστική περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας. Μετά προχωράμε ταυτόχρονα και στις περιοχές όπου έχουμε επαγγελματικές και επιχειρηματικές δραστηριότητες και μετά προχωράμε εκεί που υπάρχουν και τα αγροτικά, δηλαδή ελιές και τέτοια πράγματα. Άρα πάντοτε αυτό που είναι σημαντικό να βλέπουμε είναι προτεραιοποίηση. Εμείς έχουμε εκατοντάδες χιλιόμετρα ρεμάτων στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, οπότε και η επιλογή γίνεται βάσει της επικινδυνότητας. Να αναφέρουμε εδώ ότι η Περιφέρεια Κρήτης έχει εκτελέσει ένα σχεδιασμό και έχει όλη την εικόνα για τις περιοχές τις επικίνδυνες. Έχει επικαιροποιηθεί το σχέδιο τόσο από εμάς, όσο και από την αποκεντρωμένη, όσο και από το Υπουργείο, οπότε βάσει των περιοχών επικινδυνότητας, της μεγάλης επικινδυνότητας, ξεκινάμε κάθε φορά. Και είναι σημαντικό να δούμε ότι κάτι δεν γίνεται τυχαία, γίνεται με έναν σχεδιασμό, με μια συνεργασία από όλα τα προηγούμενα χρόνια για να καταλήξουμε στα προβληματικά ή στα σημεία τα οποία σας προανέφερα πριν λόγω της επικινδυνότητας. Οπότε αρχικά αυτή την επικινδυνότητα εξετάζουμε. Να αναφέρουμε εδώ ότι κάθε περιοχή είναι ιδιαίτερη. Να αναφέρουμε το οροπέδιο, όπου έχουμε τα θέματα των λινών. Να αναφέρουμε ότι στη Σιτία έχουμε το Σκλαβεδιάκο και το Παντέλη ποταμό. Στην Ιεράπετρα περιμένουμε να ξεκινήσει το αντιπλημμυρικό έργο, το συνοδό έργο του φράγματος των Μπραμιανών. Και σε κάθε μία περιοχή έχουμε και επιπλέον μελέτες όπου έχουμε έχουμε οριμάσει και έχουμε καταθέσει, όπως για παράδειγμα στην περιοχή της Ιεράπετρας ολοκληρώθηκε η οριοθέτηση του ποταμού στον Άγιο Ανδρέα, οπότε διεκδικούμε και τη χρηματοδότηση. Και κάθε μία περιοχή όπου ολοκληρώνουμε μελετητικά την κάνουμε βάσει των αναγκαιών όπου προκύπτουν και βάσει της έρευνας και της διερεύνησης όπου έχει γίνει από τεχνική υπηρεσία. Και λέμε και εδώ ότι αυτή τη στιγμή έχουμε ολοκληρώσει αρκετές μελέτες και έχουμε κατατεθεί για την χρηματοδότηση. Και αυτό το οποίο προκύπτει από τη σημερινή ημέρα είναι ότι στις επόμενες μέρες εμείς θα ζητήσουμε να είναι και ο Δήμος, εκπρόσωποι του Δήμου και η πολιτική προστασία και η πυροσβεστική για να έχουμε ένα συντονισμένο αποτέλεσμα.
6: Και έτσι πρέπει να γίνεται, γιατί πρέπει να μαθαίνουμε και από τα τυχόν λάθη ή παραλήψεις του παρελθόντος και αναλόγως να προσαρμοζόμαστε σε αυτά και να κάνουμε την κάθε μας επέμβαση ακόμα καλύτερη και πιο οργανωμένη για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, που δεν είναι άλλο από την ασφάλεια των πολιτών, των περιουσιών και πάνω απ' όλα της ζωής των ανθρώπων που έχουν τις περιοχές που έχουν πληγεί από κάποιο φυσικό φαινόμενο. Γιατί ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι μετά από τις πυρκαγιές, που για την πυρική περίοδο ακόμα δεν έχει κλείσει, τέλος του Οκτώβρη ολοκληρώνεται, έρχεται για την πλημμυρική περίοδο. Οπότε πρέπει και εκεί οι φορείς και οι υπηρεσίες να είναι καλά συντονισμένοι. Γι' αυτό το λόγο μας απάντησε και ο κύριος, συγγνώμη, Γιώργος Τσαπάκος, αντιπεριφερειάρχης πολιτικής προστασίας Κρήτης, που βρέθηκε χθες στη συνεδρίαση του ΠΕΣΟΚ.
3: Κύριε Τσαπάκο, αντιπλημμυρική περίοδο, λίγο μετά το τέλος της αντιπυρικής περίοδου.
7: Είναι το πρώτο ΠΕΣΟΚ που γίνεται σε επίπεδο Κρήτης. Ξεκινάω από εδώ, από την Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου. Έχουμε δουλέψει όλο το προηγούμενο διάστημα φυσικά και έχουμε συνεργαστεί τόσο με τον Αντιπεριφερειάρχη όσο και με τις υπηρεσίες, που σημαίνει ότι μπαίνουμε στο χειμώνα και επίσημα σε λίγο. Η αντιπυρική, θέλω να υπενθυμίσω, ότι δεν έχει τελειώσει. Τελειώνει επίσημα 31 Οκτωβρίου, όμως αυτό θα το εκτιμήσουμε όταν θα έρθει η ώρα. Οπότε επισημαίνω ότι πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και στο κομμάτι αυτό, παρόλο που το διήμερο περιμένουμε βροχές κτλ. Πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όσο αφορά την αντιπυρική περίοδο, η οποία σε γενικές γραμμές έχει πάει καλά. Όσο αφορά την αντιπλημμυρική, λοιπόν, τώρα εδώ συζητάμε μέσα με όλους τους φορείς της Περιφερειακής Ενότητας για να δούμε τυχόν ελλείψεις, επισημάνσεις και βελτιώσεις που μπορούν να γίνουν για το χειμώνα που περιμένουμε. Θέλουμε νερά, θέλουμε χιόνια και πρέπει να μας βρει έτοιμος σε όλα τα επίπεδα ώστε να μην έχουμε προβλήματα.
3: Ακούσαμε θέματα χρηματοδοτήσεων από τους Δήμους. Μπορεί η Περιφέρεια να πιέσει ώστε αυτό να αυληθεί και να μιλάμε για χρηματοδοτήσεις που αφορούν πολιτική προστασία και όχι μόνο στοχευμένα αντιπλημμυρικά ή αντιπυρικά κόστη, κύριε Τσαπάκο?
7: Αυτό το κάνουμε. Το κάνουμε συνεχώς. Όπως είπα και μέσα τα προηγούμενα χρόνια, τα κονδύλια αυτά αυξάνονται συνεχώς, έρχονται πιο έγκαιρα. Τώρα, αν ο κωδικός πρέπει να έρχεται με διαφορετικό τρόπο ή πρέπει και για τις υπόλοιπες προκλήσεις που μπορεί να δεχτεί η Περιφερειακή Ενότητα ή το νησί, πρέπει να έχουν και άλλα χρήματα με διαφορετικό τρόπο, σαφώς και τα διεκδικούμε, σαφώς και τα θέλουμε και πιέζουμε και γινούμε συνεχώς προς αυτή την κατεύθυνση.
5: Υπάρχει ειδοποίηση για τον Νικόλα, ο οποίος είχε φύγει από την Κρήτη, έχετε ενημέρωση ή ειδοποίηση για ιδιαίτερα μέτρα?
7: Κοιτάξτε, ο κυκλώνας αυτός έχει υποβαθμιστεί προς το παρόν. Το επικαιροποιημένο δελτίο μας το δίνει διαφορετικά. Είμαστε όμως σε ετοιμότητα. Σε περίπτωση που επιβεβαιωθεί εν μέρη όλη αυτή η κατάσταση, είμαστε εδώ για να ανταπεξέλθουμε.
8: Ό,τι ακούς είναι Πάμε Αέρα με τον Θάνο Κορομπηγιά στον 104,4.
6: Θα λοιπόν από τη συνεδρίαση του ΠΕΣΟΚ Πλαστείου εχθές ακούσαμε τις δηλώσεις του κ. Ανδρουλάκη και του κ. Τσαπάκου για θέματα που έχουν να κάνουν με καλύτερο συντονισμό και μη τι άλλο καλύτερη συνεργασία. Η συνεργασία ξέρουμε ότι είναι σε πολύ καλό επίπεδο, όμως αυτές οι συναντήσεις γίνονται για να υπάρξει ακόμα καλύτερος τρόπος και ακόμα καλύτερη επαφή μεταξύ των υπηρεσιών και των φορέων για να ξεπεραστούν τυχόν λάθη του παρελθόντος, ώστε να είναι πιο αποτελεσματική η επέμβαση όλων όσων συμμετέχουν σε αυτή την. Σε αυτόν τον συντονισμό των εργασιών εν ώψη κάποιων καιρικών έντονων φαινομένων.

στην Ολλανδία μας προσκαλεί στο Έλα και στον Άγιο Νικόλα. Ευτυχώς έχουμε τρία μαγαζιά τα οποία μας προσκαλούν καθημερινά να βιώσουμε το καλοκαίρι στο νησί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Βρέχει λιγάκι εκεί έξω, για τώρα σε λιγάκι εκεί έξω. Δεν μπορείς να ξεκινήσεις τη μέρα στον Τεμπράς από το Πιάτσα, στην πλατεία του Αγίου Νικολάου. Εκεί ήταν φίλους και γνωστούς, συνεργάτες και εκεί ξεκινάει η μέρα σου δυναμικά, οργανωτικά και με τους καλύτερους. Τις καλύτερες επιλογές σε καφέ και τα παιδιά εκεί στο Πιάτσα όταν φτιάχνουν καφέ φτιάχνουν την ημέρα σου, γιατί ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι αυτός ο πρώτος καφές ή ακόμα και ο δεύτερος είναι η ιδανική προϋπόθεση για να πάει η μέρα ακόμα καλύτερη. Ενώ αν θέλουμε να πάρουμε το καφεδάκι μας και μία αύρα λιμανιού και μία αύρα θάλασσας, πάμε στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, εκεί είναι το Μπάγεμαρ, εκεί απολαμβάνουμε το καφεδάκι, το μπραντς μας αλλά και

0: κυδρώσει και λιγάκι μας θυμίζει φθινοπορεινές διαθέσεις. Το καλοκαίρι στο νησί συνεχίζει και στον Αγιο Νικόλαο ευτυχώς έχουμε αμμούδι, μπάγια μαρ και πιάτσα.
1: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.

0: προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
2: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Μήλο Pastry & Bakery κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Μήλο υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη. Μήλο Pastry & Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.
3: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου, κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες, μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό. Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κρητική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι.
4: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
3: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλίν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλίν αλλάζει ρυθμό. Ποτό,
4: κοκτέιλς,
3: μουσική και party vibes
4: μέχρι αργά.
3: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλίν.
4: Καλίν.
3: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλίν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
4: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.

0: σύγχρονος οδηγός ξέρει, το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράγμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
1: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνίεν.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Φωνίεν.gr. Και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Φωνίεν.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στον ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. 2 ώρες Πάμε Αέρα με το Θάνο Κοροπήλια στους 104,4 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

Να χαμογελάς, ακούσαμε από την Μιμόζα ένα τραγούδι το οποίο ανέβηκε πρόσφατα στο κανάλι στο YouTube της Μιμόζα. Μπορείτε να μπείτε να το δείτε και εσείς, με πάρα πολύ ωραίες εικόνες από τον Άγιο Νικόλαο, σε αφιερωμένο σε όλες εκείνες τις που έμαθαν να συνεχίζουν μέσα από δύσκολες σχέσεις, απώλειες, απογοητεύσεις και στιγμές που πίστεψαν και δεν αντέχουν άλλο, λέει το τραγούδι στα πληροφορίες του που έχει ανέβει στο YouTube, και είναι μια έτσι αφορμή να πιστέψουμε περισσότερο στον παράγοντα άνθρωπο και πιο πολύ στην ιστορική μας δύναμη, για να ξεπερνάμε όλα εκείνα τα δύσκολα, σε εκείνες που έπεσαν και σηκώθηκαν, που λιγώθηκαν αλλά δεν άφησαν πληγές να τις ορίσουν, που χρειάστηκε να φτιάξουν τη ζωή τους ξανά από την αρχή. Αυτό το τραγούδι είναι μια υπενθύμηση, η δύναμη που ψάχνεις να δεν βρίσκεται πάντα κάπου έξω. Μερικές φορές ήταν μέσα σου από την αρχή. Μην αφήσεις κανέναν να σου την πάρει, και θυμίσου στα δύσκολα που θα έρθουν εσύ να χαμογελάς. Μας σημειώνει η Μιμόζα στο πολύ ωραίο τραγούδι αυτό, το οποίο ήδη έχει ξεκινήσει το δικό το ταξίδι στο κανάλι της Μιμόζα στο YouTube, και βέβαια θα ακουστεί ξανά και ξανά, γιατί είναι ένα τραγούδι που περνάει το δικό του μήνυμα για μια ζωή, για μια καθημερινότητα η οποία μπορεί ασφαλώς να είναι γεμάτη από χρώματα, αρκεί εμείς να το επιθυμίσουμε και εμείς να το ερευνήσουμε καταρχήν από τα μέσα μας. Χρώματα μας τραγουδάει και η Πέννη Μπαλτατζή, ενώ είμαστε μας εδώ, το τελευταίο ημέρο σημερινή μας ραδιοφωνική επικοινωνία, και φύγαμε για καλό φαγητό. Πάμε δηλαδή τα Βίνα Χριστίνης Λίμνες, εκεί όπου πραγματικά καθημερινά, μεσημέρι και βράδυ, από Δευτέρα, μας περιμένει ένα τραπέζι φτιαγμένο και εμπλουτισμένο με γεύσεις και με αρώματα που θυμίζουν κρατική φιλοξενία. Ταβέρνα Χριστίνης Λίμνες. Τηλεφωνική επικοινωνία στο 2841-032-269, για κάτι πιο ιδιαίτερο, κάτι πιο πολύ, κάτι πιο παρέστικο εκεί. Και τα παιδιά πρέπει να είναι ευχάριστα, διότι ο πρωτότοπο Ταβέρνα Χριστίνης δίνει τη λύση για παιχνίδι, να ξαναπεινάσουν ξανά, να φάνε καλά, να ξαναπαίξουν, να ξαναπεινάσουν, να ξαναφάνε κτλ. Ταβέρνα Χριστίνης, εκεί περνάμε όλες και όλοι καλά, μεσημέρι και βράδια. Από Δευτέρα. Ταβέρνα Χριστίνης Λίμνες. Παράδοση και καλό φαγητό.

0: 44 μετά από τις 9, είπαμε να καλωσορίσουμε τώρα στον αέρα μας τον Γιώργο Μπελούκα, αντίμαρχο πράσινης ανάπτυξης, περιβάλλοντος, πρασίνου και όλων εκείνων που είναι εκεί έξω. Για να μας περιγράψει καταρχήν, φαντάζομαι κύριε Μπελούκα, δεν είχαμε κάποια θέματα με τα πρωτοβλόχια. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σε όλους τους ακροατές. Δεν είχαμε κάτι ιδιαίτερο. Εκτός ότι η Βολοροχούλα ήταν θείο δώρο. Αυτή ιδίως τις 4 ώρα τα ξημερώματα στην πόλη του Αγίου Νικολάου που ήταν πάρα πολύ καλή. Και τώρα το πρωί που ψυχάλισε είναι ότι καλύτερο για μας, για τα δέντρα μας, για το πράσινο.
0: Τουριστική βροχούλα έτσι όπως τη λέμε στα μέρη.
1: Ακριβώς. Ωραία. Είμαστε με... Εντάξει, προς το παρόν δεν έχουν εμφανιστεί τίποτα ζημίες. Είμαστε όλα υπό έλεγχο.
0: Πολύ ωραία. Κύριε Μπελούκα, τώρα από ό,τι βλέπουμε και διαπιστώνουμε στην καθημερινότητά μας, ο ιδιώτης έχει αναλάβει για τα καλά το θέμα της καθαριότητας σε κάποια σημεία στο Δήμο του Αγίου Νικολάου. Αλήθεια, τα πρώτα στοιχεία μέχρι τώρα πώς πάνε, είστε ικανοποιημένος από την συλλογή των σκουπιδιών και των απορριμμάτων από τον ιδιώτη και τα συνεργεία του?
1: Νομίζω ότι όλοι έχουμε δει τη διαφορά, όλοι έχουμε δει ότι έχουν καλυτερέψει οι συνθήκες της αποκομιδής και νομίζω ότι το έχει διαπιστώσει και η υπηρεσία σε ένα meeting που κάναμε την Παρασκευή. Προκειμένου να δούμε βελτιωτικές κινήσεις τι μπορούν να γίνουν. Νομίζω ότι φαίνεται το κομμάτι από το Βρουχά μέχρι και το ίστρον του καλού χωριού που μαζεύει ο ιδιώτης, είναι το Σύση και τη Μήλατο. Φαίνεται η διαφορά. Έχουμε κλειστά καπάκια, έχουμε καινούργια απορριμματοφόρα, σύγχρονα απορριμματοφόρα. Σκουπίζουμε, προλαβαίνουν και σκουπίζουν ό,τι πέφτει στον δρόμο. Νομίζω ότι έχουμε μπει σε μια καλή σειρά.
0: Αυτό μέχρι πότε θα συνεχιστεί, κύριε Μπλούκα, μέχρι πότε είναι η σύμβαση?
1: Μέχρι το 24 Νοεμβρίου είναι η σύμβαση που έχουμε κάνει.
0: Το 26 φέτος δηλαδή. Και μετά
1: 26.
0: Θα έρθουν οι εργαζόμενοι, περιμένουν κάτι άλλο.
1: Είναι ο καινούριος διαγωνισμός που ήδη έχουν καταθέσει, όπως έχω πει και άλλη φορά, δύο υποψήφοι. Περιμένουμε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, να πάμε στον έλεγχο και να πάμε να υπογράψουμε τη σύμβασή μας.
0: Πάντως δεν θα παραμείνουμε
1: για το 27, το άνοιξη του 27, να είναι εδώ ο ιδιώτης, θα μπορεί να βοηθάσει την αποκομιδή.
0: Οπότε από τέλος Νοεμβρίου μέχρι και άνοιξη του 27 θα πάμε ιδία μέσα στην καθαριότητα. Είναι
1: ακριβώς
0: και χειμώνας, οπότε είναι λιγότερα τα σκουπίδια και λιγότερα τα απορρίμματα και λιγότερος όγκος, οπότε θα τα βγάλουμε πέρα μόνοι μας.
1: Ναι, ήδη τα αυτοκίνητά μας στο συνεργείο δουλεύει, ήδη τα αυτοκίνητά μας έχουν μπει για σέρβις, έχουν μπει για ελέγχους, έχουν μπει για ό,τι χρειάζονται, προκειμένου να είμαστε έτοιμοι να δουλέψουμε στις 25 Νοεμβρίου με τα δικά μας μέσα και με το δικό μας προσωπικό.
0: Ας ελπίσουμε έτσι να πάνε τα πράγματα, και γιατί καμιά φορά ξέρετε αλλιώς τα σημειώνουν στα μερολογιά και αλλιώς τελικά συμβαίνουν με τα διάφορα να δημιουργούνται κάποιες καταστάσεις έκτακτες και να μην ξέρουν πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Τώρα, κύριε Μπελούκα, είστε υπεύθυνο και τα θέματα πράσινου και είχαμε μια νευρικότητα στην Νεάπολη, στο δημοτικό κήπο, όταν πήγαν τα συνεργεία να κάνουν μια συντήρηση και μια κάποια καθαριότητα στα δέντρα της Νεάπολης, τα οποία είναι κάποια από αυτά ιδιαίτερα γερασμένα και πάρα πολύ επικίνδυνα. Τι καταλύσαμε τελικά, πώς πάει η συγκεκριμένη εξέλιξη στη Νεάπολη?
1: Υπήρχε ένα δέντρο στο κήπο το οποίο το παρακολουθεί η Υπηρεσία Πρασίνου από το 2022. Υπάρχει φωτογραφικό υλικό, υπάρχουν θέσεις των γεωπόνων και την Παρασκευή μας ενημέρωσε ο γεωπόνος εγγράφος ότι αυτό το δέντρο έχει πάρει επικίνδυνη κλίση και υποψιάζεται ότι έχει σαπίσει ήδη από μέσα και θα πρέπει να μπούμε σε ένα κλάδιμα προκειμένου να μπορέσουμε να μην πέσει το δέντρο που είναι επικίνδυνο πάνω σε κόσμο, πάνω σε παιδάκια που παίζουν από κάτω. Και ξεκινήσαμε την Δευτέρα κάποιες προεργασίες και χθες ξεκινήσαμε να κλαδεύουμε το δέντρο. Όντως το δέντρο φάνηκε και στις φωτογραφίες που έχουμε και στο βίντεο και εγώ ίδιος πήγα εκεί πέρα. Διαπιστώσαμε ότι ήταν σάπιο μέσα, όλος ο κορμός του είναι κούφιος.
0: Οπότε πρέπει άμεσα να ελαφρυνθεί και ίσως να απομακρυνθεί.
1: Το ελαφρύναμε χθες όσο μπορούσαμε και συν ότι η υπηρεσία, να τονίσω ακόμα για μια φορά, ότι η υπηρεσία δεν θέλει να κόβει δέντρα.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα πολλές φορές έχουμε ιδιώτες, έχουμε ανθρώπους που ενοχλούν τα δέντρα που είναι εκεί για δικούς τους λόγους. Η υπηρεσία είναι κάθετη ότι δεν κόβουμε δέντρα, δεν αφαιρούμε δέντρα. Και μάλιστα αυτά που υποχρεούμαστε, γιατί έτσι πρέπει να τα κόψουμε, να τα κλαδέψουμε, να τα απομακρύνουμε, στην ίδια περίπτωση θα αντικαταστούμε με άλλα δέντρα.
0: Πολύ
1: αυτό πρέπει να το ξέρει ο κόσμος. Προσπαθούμε πάντα καλύτερο, γιατί έχουμε πει περισσότερο πράσινο, περισσότερο οξυγόνο, γιατί
0: έτσι
1: το πράσινο είναι υγεία.
0: Έτσι, πάρα πολύ σωστά. Κύριε Μπελούκα, είχαμε και την παρέμβαση τώρα εισαγγελέα σε μια περίπτωση ενός ιδιώτη, εκεί το ξέρουμε όλοι λίγο πριν το κόμβο της Κριτσάς, όπως τον συνηθίζουμε να λέμε, όπου για μια φορά ακόμα μαζεύτηκε το σύμπαν από εκεί πέρα.
1: Ακριβώς, και συνεχίζεται ακόμα να μαζεύεται στον παράδρομο δρόμο στα Πλακάλωνα, ο οποίος εκεί ένας ιδιώτης εδώ και πάρα πολλά χρόνια μαζεύει. Έχουμε πάει από τη Δευτέρα με τις μπολντόζες, με τα φορτηγά και με το προσωπικό της καθαριότητας μετά από εντολή του εισαγγελέα, και προσπαθούμε να απελευθερώσουμε τον δρόμο, τα γύρω χωράφια και το εσωτερικό του κτηρίου. Ο εισαγγελέας είναι εκεί από τη Δευτέρα μαζί με την αστυνομία, παρακολουθούν τις εργασίες, καθοδηγούν την υπηρεσία και προσπαθούμε να απελευθερώσουμε τόσο το δημόσιο χώρο όσο και εκεί πέρα τον εσωτερικό χώρο, που για πρώτη φορά βγαίνει μια απόφαση για τον εσωτερικό χώρο.
0: Όντως.
1: Με την παρέμβαση του εισαγγελέα, και μάλιστα η υπηρεσία του Δήμου μας, είναι μεγάλο το κόστος αυτό που θα πληρώσει ο Δήμος. Mm-hmm. Αλλά τι να κάνουμε, όταν είναι εντολή εισαγγελέα πρέπει να ακολουθήσουμε τις εντολές.
0: Μάλιστα. Είναι και ένα μήνυμα και προς πάσα κατεύθυνση, κύριε Μπελούκο. Δεν μπορεί να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει όπως θέλει στον χώρο το δημόσιο, αλλά και στον εσωτερικό. Διότι όπως διαπιστώνουμε, με την παρέμβαση του εισαγγελέα ώστε να καταστήσει και ο εσωτερικός χώρος, παρεμβαίνει στα εσωτερικά του οικίματος. Κάτι που σημαίνει ότι και εκεί θα πρέπει να είμαστε κάπως προσεκτικοί όλες και όλοι για το τι μαζεύουμε, τι αφήνουμε και τι πρόβλημα μπορεί αυτό να δημιουργήσει.
1: Ακριβώς. Εδώ να πούμε ότι έχουμε πάρει δύο εισαγγελικές εντολές για δύο ιδιωτικούς χώρους. Mm-hmm. Που αυτό, από ό,τι με ενημερώνει η υπηρεσία, δεν έχει ξαναγίνει. Ένα είναι αυτό που βλέπετε και ένα άλλο σημείο στη Νεάπολη, mm-hmm, για απομάκρυνση ενός μεγάλου πεύκου που είναι σε ιδιωτικό χώρο και έχει χαλάσει και σπίτια και δρόμους, που και εκεί θα πρέπει να επέμβουμε το επόμενο διάστημα.
0: Πού είναι αυτό στη Νεάπολη το δέντρο?
1: Στις κατοικίες από πίσω είναι ένας χώρος, το οποίο είναι ένα τεράστιο πεύκο, πάνω από 100 χρόνων, και έχει καταστρέψει και το οδόστρωμα και όλη την περιοχή εκεί πέρα και τα σπίτια και όλα αυτά.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Κύριε Μπελούκα, θερμά ευχαριστώ. Παρακολουθούμε τα θέματα και είμαστε συνέχεια σε πιο νέες.
1: Καλημέρα, καλή δύναμη. Καλή συνέχεια.
0: Καλό κουράγιο. Ωρα καλή.
2: Ό,τι ακούς είναι Πάμε ΑΕΡΑ με τον Θάνο Κορομπηγιά στον 104,4.
0: Αυτά λοιπόν με τον Δήμαρχο Περιβάλλοντος, Πράσινης Ανάπτυξης και Πρασίνου, τον κύριο Γιώργο Μπελούκα, για θέματα που έχουν να κάνουν με τα ζητήματα που είναι σε εξέλιξη στην περιοχή του Δήμου του Νικολάου, καθαριότητα, εισαγγελής, πράσινο κλπ. Εδώ είμαστε 52 μετά από τις 9, Πάμε ΑΕΡΑ μέχρι και τις 10.

Τι έκανα για Πάρτσο, τι έκανα για σένα, Μαρινέλα, στον αέρα μας. Εδώ είμαστε, τελική ευθεία για το κλείσιμο στη μερινή μας ραδιοφωνική επικοινωνία. Και είναι σήμερα Τετάρτη και οι οδηγοί χρησιμοποιείται πετρέλαιο κίνηση. Σήμερα φουλάρεται σούπρο πετρέλαιο κίνηση και πληρώνεται απλό πετρέλαιο κίνηση. Όλα αυτά μόνο στο πατήριο Τζίνα, Ζαχαρία Πετρονάκη. Εκεί όπου θα πάμε οπωσδήποτε, γιατί το αυτοκίνητο μετά από τη βροχή θέλει το πλησιμό του μέσα και έξω. Και ασφαλώς εκεί θα βρούμε όλα τα αξεσουάρ και όλα τα εφόδια. Ένα αυτοκίνητο που τα έχει όλα. Εκεί και βουλκανιζατέρ. Να τσεκάρουμε τα μορτσέρ μας, να αλλάξουμε τα λάστιχά μας, γιατί τώρα που αρχίζουν οι βροχές πρέπει οπωσδήποτε τα λάστιχα που θα φοράμε να είναι καινούργια. Για να μην έχουμε απρόοπτα. Κρατήριο Τζίνα, Ζαχαρία Πετρονάκη, θέση φράμα στο Αμμούδι. Επαναλαμβάνω, σήμερα το πετρέλαιο κίνηση, το σούπερ, έχει απλό τιμή απλού πετρέλαιο κίνηση. Οπότε το εκμεταλλεύεστε όσοι κινήσαμε πετρέλαιο κίνηση. Κρατήριο Τζίνα, Ζαχαρία Πετρονάκη, θέση φράμα στο Αμμούδι. Και εκεί πραγματικά το αυτοκίνητό μας δέχεται την καλύτερη υπηρεσία, γιατί οι άνθρωποι εκεί γνωρίζουν πάρα πολύ καλά πώς να συμπεριφερθούν στο αυτοκίνητό μας που χρειάζεται τα καλύτερα. Και εκεί είναι οι καλύτεροι, γι' αυτό οι καλύτεροι κάνουν τα καλύτερα για το δικό μας το όχημα. Οπότε βγαίνουμε εμείς κερδισμένοι και το αυτοκίνητό μας τα καλύτερά του για τα επόμενα χιλιόμετρα τα οποία έχει να κάνει. Πρατήριο Τζίνα, Ζαχαρία Πετρονάκη, θέση φράμα στο Αμμούδι και εκεί πραγματικά το όχημά μας ξαναζωντανεύει, γίνεται σαν καινούριο. Πρατήριο Τζίνα, Ζαχαρία Πετρονάκη, θέση φράμα στο Αμμούδι.

σας από Βίλιο, το Μέτριο. Εμείς ξανά μετρούμε τις ώρες αντίστροφα μέχρι αύριο το πρωί ακριβώς στις 8 που θα είμαστε ξανά στον αέρα για τις 2 ώρες της αυριανής μας εκπομπής που θα είναι επιτέλους Παρασκευή 17 του μήνα Σεπτέμβρη. Να έχετε μια καλή υπόλοιπη ημέρα. Λιγάκι μου το έχει συμφωνημένο σήμερα ο καιρός. Θα περάσει όμως. Ένα διάλειμμα κάνει ο Αύγουστος από τη λέγη ο Μουρτζάκης και θα επανέλθουμε μετά κανονικά συνέχεια του καλοκαιριού για αρκετό μεγάλο διάστημα ακόμα. Να είστε όλες και όλοι καλά, να προσέχετε τους εαυτούς σας, να είστε υποψιασμένοι και όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, κλείνουμε αυτιά, κλείνουμε πλάτη σε όλα εκείνα που προέρχονται κάτω από την φαίνεια της γης. Το φίδι δεν πρέπει επουδενή να εμφανιστεί ξανά. Καλημέρα, ξανά μαζί αύριο το πρωί ακριβώς στις 8. Ώρα καλή σας.

0: προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
3: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
4: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.
5: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Μήλο Pastry and Bakery κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Μήλο υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη. Μήλο Pastry and Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.
6: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
7: Αφρόλουτρο Φα 750 ml 2,57 και 5 έξτρα πόντι. Μπύρα Μύθος κουτί 8 επί 330 ml 6 συν 2 δώρο 5,84 και 5 έξτρα πόντι. Δημητριακά Fitness Nestlé Original 375 γραμμάρια 3,11 και 5 έξτρα πόντι.
6: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.

0: Θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
4: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
5: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
4: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
6: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιουσία.
5: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
4: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
5: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
4: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, γιατρίτεχνους, πολυτεχνούς και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μηνοϊκές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κέρα Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
5: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
4: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
5: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην κτέλ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
4: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
6: Τώρα, κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.
7: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.

νύχτα πάλι μια μέρα. Άλλο ένα βήμα στο κενό. Τα χέρια πλώνει στον αέρα.

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

0: να τους φορά. Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
1: Μερέντα Παυλίδη 360 γραμμάρια 2,55 και 5 έξτρα πόντι. Δημητριακά Kellogg's Coco Pops Τσόκος 330 γραμμάρια 2,88 και 5 έξτρα πόντι. Χαρτί υγείας Softex Pure Classic 8 ρολά 2,11.
0: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
2: Στο Milo Pastry and Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry and Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.

0: ακόμα τέσσερα. Για μικρά και μεγάλα παιδιά.
1: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.

0: Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια.
1: Εκεί οι μέρες κάρτα ήταν μοιρασμένες.

0: Δύο ημέρες, αμέτρητες στιγμές, ένα μοναδικό θέαμα. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. 17 κορυφαίοι αθλητές από όλο τον κόσμο συναντιούνται στη λίμνη του Αγίου Νικολάου και χαρίζουν εντυπωσιακές καταδύσεις, γεμάτες αδρεναλίνη, ένταση και μοναδικές στιγμές. Εκεί όπου ο ουρανός συναντά τη λίμνη, η αδρεναλίνη απογειώνεται και το θέαμα ξεκινά. Με τον μοναδικό Γιώργο Λιανό και τον Διονύση Σχοινά να απογειώνει την τελετή λήξης. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. Ζήσε το θέαμα, νιώσε την ένταση. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου.
1: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
2: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
3: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλήν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλήν αλλάζει ρυθμό. Ποτό,
2: κοκτέιλς,
3: μουσική και party vibes
2: μέχρι αργά.
3: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλήν.
2: Καλήν.
3: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλήν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
2: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.
0: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει, το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρ για κάθε τύπο οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Ο Μήλος Πατρονάκης, η φροντίδα του αυτοκινήτου, στα χέρια των ειδικών.

0: 104,4 για μικρά και μεγάλα παιδιά.
1: Ποιος ξέρει καλά τη νύχτα αυτή. Ποιος ξέρει πως νιώθεις τόσο

0: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Μία κουταλιά και αρχίζει το καλοκαίρι. Στο Milo Pastry & Bakery το παγωτό το φτιάχνουμε εμείς καθημερινά. Με φρέσκο γάλα, άγνες πρωτεσίλες και χειροποίητες συνταγές που ξεχωρίζουν. Bueno, Ferrero, Lotus, Dubai Chocolate και πολλές ακόμα κλασικές αλλά και νέες γεύσεις που ξεχωρίζουν. Φτιαγμένες για να τις απολαμβάνεις ξανά και ξανά. Τόσο απολαυστικό που δύσκολα θα σταματήσεις. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη για το πιο γλυκό διάλειμμα της ημέρας. Milo Pastry & Bakery. Γιατί το καλό παγωτό φαίνεται από την πρώτη κουταλιά.
3: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Εκατόν τέσσερα κόμμα τέσσερα.

0: 104,4 ραδιόφωνο με στυλ.
1: Φεύγουν γοργά τα χρόνια και μένουν οι στιγμές, όπως λίγα λουλούδια στον βράχο.

Ένας ήρωας δεν φτάνει για να σχηματίσει ένα πρόσωπο, πες το ξανά. Ένα πρόσωπο δεν φτάνει για να σχηματίσει έναν ήρωα αυτή τη φορά. Είμαι μόνος μου και είμαι πολύ, χίλια email που δεν έχουν σταλεί. Και αγαπάω και ξέρω τι νιώθω και

αυτό που θα πω δηλαδή. Στο διεθνές στο μαγαζί. Στο διεθνές στο μαγαζί πίναν παρέα δυο χαζί και λέγαν τα δικά τους. Λέγαν για τους πολιτικούς πως μοιάζουν σαν τους ποντικούς που τρώνε τα παιδιά τους. Στο διεθνές στο μαγαζί μονολογούσαν οι χαζί για τη ζωή στο κρίμα. Πως είναι ντροπή όλου του κόσμου η σοφή να πουλήθει.

στο διεθνές του μαγαζί γίνανε φέση οι χαζοί και λέγανε πως φτάνει, πως κάθε πόλεμο στη γη τον κάνουν οι λαθρέμποροι και οι βιομηχάνοι. Στο διεθνές του μαγαζί μιλούσαν οι δυο χαζοί για αγάπη και ειρήνη, κι όμως οι άσοφοι σοφοί αφήνουν νηστικούς στη γη και πάνε στη σελήνη.

primera. Στο διεθνές το μαγαζί γελούσαν οι δυο χαζί, λέγανε αστεία. Λέγαν πως ψέμα αν θες να πεις, αν θέλεις να γελά κανείς, λέγε δημοκρατία. Στο διεθνές το μαγαζί, αφού τα ίδια νυχασί τα είπαν και ένα χέρι,

0: Πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
2: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
1: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
3: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
1: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
4: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιουσία.
3: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
1: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
3: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.

0: 2841 26496 και 2841 024 40.
1: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας keratours.gr.
2: Η Αριάδνη κάνει την έκπληξη και μοιράζει δώρα.
3: Μπες και εσύ στην κλήρωση καταναλωτών του CRM Αριάδνη και διεκδίκησε μοναδικά δώρα τεχνολογίας και γραφείου.
2: 5 Samsung Galaxy Tab A11 LTE Silver,
3: 10 Work γραφεία Gaming Nemesis Green,
2: 10 Work καρέκλες γραφείου Top 2 μαύρες
3: και 5 Dell DC 15250 Laptop 15,6 inch Full HD Core i5 1334U 16GB 512GB UHD Graphics Windows 11 Pro.
2: 30 μεγάλα δώρα περιμένουν τους τυχερούς.
3: CRM Αριάδνη.
2: Μπες στην κλήρωση.
3: 30 μεγάλα δώρα ψάχνουν τους νικητές τους.
2: Ένας από αυτούς μπορεί να είσαι εσύ.
4: 104,4.

Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.

0: 104,4. Δεν δημιουργεί θόρυβο, παράγει πολιτισμό.
1: Κάνουν κύκλους μες στα χρόνια.

0: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
1: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλίν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλίν αλλάζει ρυθμό. Ποτό,
0: κοκτέιλς,
1: μουσική και party vibes
0: μέχρι αργά.
1: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλίν.
0: Καλίν.
1: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλίν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
0: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.
2: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Milo Pastry & Bakery, κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Μήλο υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη. Μήλο Pastry & Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.
3: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς Επάλ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Ο Μήλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.

0: 104,4.
1: Όλα και όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.

0: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.
1: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
2: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
1: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
3: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει.

0: μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονος στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην Κτέλ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
0: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
2: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσα από το site μας. keratours.gr
3: 104,4.
4: Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς. 104.

0: Από τι έφυγε?
1: Από πατατάκια.
2: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
4: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου με δυνατές προσφορές και 24ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς Επάλ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
5: Εκατόν τέσσερα κόμμα τέσσερα.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. Νεάπολης Πάφος.

Ξεκινήσαμε τη σημερινή εκπομπή με τον Alex Warren και το Burning Down. Έλενα Γαβρασέα στο μικρόφωνο και την παρέα σας για το 2ωρο που ακολουθεί. Καλώς ήρθατε. Και συνεχίζουμε με τη συνεργασία του Robin Schulz, γνωστού γερμανού DJ, με την Αυστραλή τραγουδίστρια Cloves, Old Friend.

Purple Disco Machine featuring Jake Sears, Silent Eyes. Και μακριά από τοξικούς ανθρώπους, αν θέλετε να μην γεράσετε γρήγορα. Πρόσφατη μελέτη έδειξε ότι οι τοξικοί άνθρωποι απορροφούν ενέργεια, μπόλικη ενέργεια μάλιστα, κάνοντάς σας να γερνάτε πιο γρήγορα. Η μελέτη έγινε σε 2.000 ενήλικες. Κάθε επιπλέον τοξικό άτομο επιτάχυνε το ρυθμό της βιολογικής γύρανσης κατά 1,5%. Δεν είναι και λίγο. Σχεδόν 30% όσων ερωτήθηκαν δήλωσαν ότι είχαν τουλάχιστον ένα τοξικό άτομο είτε στην οικογένειά τους είτε στο χώρο εργασίας τους. Toxic, επί τη ευκαιρία Britney Spears πούλησε τα δικαιώματα των τραγουδιών της. Τώρα αν έκανε καλά ή όχι, μόνο η ίδια το ξέρει.

Από το πουθενά έγινε επιτυχία αυτό το τραγούδι, χάρη στις ψηφιακές πλατφόρμες και ιδιαίτερα το TikTok. Έχουν γίνει πολύ γνωστά τραγούδια που ακούγονται εκεί. Άισιμερ Νάουμι Ουντού, αλέω σωστά το όνομά της, γεννημένη το Νοέμβριο του 1998, γνώρισε επιτυχία με τον Girlfriend. Και αν αναρωτιέστε ποιο είναι το χρώμα των μαλλιών που κρύβει χρόνια στο πρόσωπο, σύμφωνα με τους ειδικούς, το λεγόμενο Honey Blonde είναι ένα ζεστό χρώμα που κάνει το πρόσωπο να φαίνεται πολύ πιο νέο.

από 22χρονος Νορβηγός Σέντο και πάμε σε break με τους Αυστραλούς Empire of the Sun. Δίδυμο ηλεκτρονικής μουσικής μας έρχεται από την Αυστραλία, σχηματίστηκαν το 2007. Το ντουέτο αποτελείται από τον Luke Steel, που προέρχεται από το alternative rock συγκρότημα The Sleepy Jackson, και από τον Nick Littlemore, που προέρχεται από το dance συγκρότημα Pnau. Τους έχουμε ακούσει, τους Pnau, σε διάφορα remix που έχουν κάνει. Οι Empire of the Sun, λοιπόν, σχηματίστηκαν το 2007 και ένα χρόνο αργότερα, το 8, κυκλοφόρησαν τη μεγαλύτερη επιτυχία τους μέχρι τώρα τουλάχιστον, Walking on a Dream. Είμαι η Έλενα Γαβρεσέ και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: 104,4.
1: Πού πας πρωί πρωί ρε Γιώργο με τις πιτζάμες?
2: Άστα ρε Μανώλη, έπλεξα.
1: Μη με λες.
3: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
4: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
3: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
5: Γαλοπούλα καπνιστή Θράκης γεύσης, το κιλό 6,24. Μπύρα Αλφα κουτί 6 επί 330 ml, 5 συν 1 δώρο, 4,68 και 5 έξτρα πόντι. Μορομάντιλα Baby Care 3 επί 72 τεμάχια, 2,24.
3: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
6: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό. Στο Milo Pastry and Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry and Bakery και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
3: Δύο ημέρες, αμέτρητες στιγμές, ένα μοναδικό θέαμα. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. 17 κορυφαίοι αθλητές από όλο τον κόσμο συναντιούνται στη λίμνη του Αγίου Νικολάου και χαρίζουν εντυπωσιακές καταδύσεις, γεμάτες αδρεναλίνη, ένταση και μοναδικές στιγμές. Εκεί όπου ο ουρανός συναντά τη λίμνη, η αδρεναλίνη απογειώνεται και το θέαμα ξεκινά. Με τον μοναδικό Γιώργο Λιανό και τον Διονύση Σχοινά να απογειώνει την τελετή λήξης. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. Ζήσε το θέαμα, νιώσε την ένταση. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου. Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα της ζωής σου.
10: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
11: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη. Ανδρόιδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresh Derm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Μόλις επιστρέψαμε από το διάλειμμα με τον Malcolm Todd. Ακούγεται πάρα πολύ και ακουγόταν όλο το καλοκαίρι, αλλά και τώρα ακόμα.

Να μην γίνεται και συνήθεια, αλλά γενικά το κλάμα είναι ένα ξέσπασμα συναισθημάτων. Επομένως, δεν είναι κακό να κλαις. Αρκεί να μην το κάνεις για να ρίξεις κάποιον, αλλά επειδή το νιώθεις.

Δεν είσαι Νικόλ Γουάιτ, γνωστή ως Every Sunshine. Αμερικανίδα τραγουδίστρια με υπέροχη φωνή. Παντρεύει το παλιό με το καινούργιο από το χώρο της Soul. Και τη χώρα μας και συγκεκριμένα την Κέρκυρα επισκέφτηκε μέσα στο καλοκαίρι 58χρονη Ann Twist. Τώρα θα μου πείτε ποια είναι αυτή η Ann Twist. Είναι η μητέρα του Harry Styles. Α, νέα μαμά έχει ο Harry Styles. Και μάλιστα η Ann Twist πέρασε τόσο ωραία με τις φίλες της που έκανε και διαφήμιση στη χώρα μας. Αυτά είναι. Ανέβασε μεταξύ άλλων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες όπου μοιράζεται τη μαγεία της θάλασσας, σχολιάζοντας από κάτω ότι η θάλασσα είναι το απόλυτο βάλσαμο της ψυχής. Και συμφωνούμε απόλυτα. Βάλσαμο για την ψυχή και το σώμα.

Εκρηκτική συνεργασία αυτή, Αντρέα Μποτσέλη, David Guetta φυσικά. Η νότιο-κορεάτισσα τραγουδίστρια AJ, αν λέω σωστά το όνομά της. Και η Megan The Stallion. Το κομμάτι λέγεται DNA.

Και πάμε για flashback μέσα δεκαετίες 70. 11 χρόνια πιο πριν είχε γνωρίσει επιτυχία από τους Classic Four. Όμως μεγαλύτερη επιτυχία γνώρισε από τους Atlanta Rhythm Section.

Σύγχρονη country από την Ντάσα, Mad About It. Και ολοκληρώνουμε την πρώτη μας ώρα με μια βουτιά στο χρόνο. Να, κι άλλο flashback. 1986, Pretenders, αγαπημένο αυτό το τραγούδι, Don't Get Me Wrong. Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
3: Καλώ σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια.
4: Η ώρα είναι 3.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Πόσες αναμνήσεις μπορεί να ξυπνήσει αυτό το τραγούδι, όπως και άλλα που ακούμε από προηγούμενες δεκαετίες. Αυτή ήταν η Dido στο Here With Me και Biba Doobie. Αυτό είναι το όνομα του συγκροτήματος που ακολουθεί, μαζί με την τραγουδίστρια των The Marías εδώ. All I do was dream of you.

από τα αγαπημένα μας Leon Bridges, Bad Bad News. Και όλοι στη ζωή μας μπορεί να αντιμετωπίσουμε πρόβλημα μνήμης, επειδή απλά ο εγκέφαλος θυμάται καλύτερα όταν σκεφτόμαστε φωναχτά. Αυτό είναι ένα κόλπο που θα σας πούμε τώρα, για να θυμάστε καλύτερα που έχετε βάλει κάτι και δεν το βρίσκετε. Αφήνω τα κλειδιά στην κλειδοθήκη, λέμε φωναχτά, και την επόμενη φορά που θα το ψάξετε, ο εγκέφαλος θα έχει καταγράψει που έχετε αφήσει τα κλειδιά σας. Το ίδιο πράγμα μπορεί να συμβεί με γυαλιά, με κινητό, γενικά με πράγματα που μεταχειρίζεστε σε καθημερινή βάση. Και στο τέλος ξεχνάτε που τα έχετε αφήσει. Μας έχει τύχει να αφήσουμε τα κλειδιά στο ψυγείο, να ψάχνουμε σε όλο το σπίτι και τα κλειδιά να είναι ακριβώς εκεί. Ωραίο κολπάκι, δεν βρίσκεται. Λέτε φωναχτά που έχετε αφήσει τα κλειδιά και όταν τα ψάχνετε τα βρίσκετε μια χαρά. Paprika Soul για τη συνέχεια, βρετανική συνεργασία από τον Alan Barnes και τον Andrew Spiller. Η original εκτέλεση ανήκει στη Melba Moore και το 1977. Εδώ το έχουν κάνει αρκετά πιο φρέσκο. Standing right here, Paprika Soul.

0: Your husband is coming.
1: Ακριβώς αυτή ήταν η φράση που έλεγε η γιαγιά της Ρέι και έτσι, με αυτόν τον τρόπο, η Ρέι την έχει μνημονεύσει μέσα σε αυτό το τραγούδι. Your husband is coming. Αυτή ήταν η φράση. Where is my husband? Αυτό το τραγούδι που πραγματικά λατρεύουμε και πάμε σε διάλειμμα με ένα καλλιτέχνη που συνδέει retro synth pop με την disco και την house μουσική. Η φωνή του θα σας θυμίσει αρκετά τον αείμνηστο τον George Michael. Αυτός είναι ο Leflex. Είμαι η Έλενα Γαβρεσέα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Εσείς παραμένετε συντονισμένοι εδώ.

0: Όλα κιόλα. Εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
1: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας, και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί, Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι. 104,4.

0: Έλα Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και ελιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Baby, I Love Your Way, ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι από τους Will to Power και το μακρινό 1988. Τέταρτο και τελευταίο μέρος της σημερινής εκπομπής, Έλενα Γαβρασία για λίγο ακόμα στην παρέα σας και πίσω από αυτό το μικρόφωνο. Η Μαντόνα επέστρεψε με το Confessions 2 μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού. Μέσα σε αυτό το άλμπουμ που είναι ολόκληρη ιστορία από μόνο του, έχει γράψει και ένα τραγούδι όπου αποτεί φόρο τιμή στον αδερφό της, τον μικρότερο αδερφό της, Christopher. Fragile. Τα δύο αδέρφια είχαν κάποτε τσακωθεί, λίγο όμως πριν ο Christopher φύγει από τη ζωή, ευτυχώς τα βρήκαν. Και έτσι έφυγε και ένα μεγάλο βάρος από τη Μαντόνα. Αυτό το τραγούδι γράφτηκε για τον αδερφό της.

Ένας αγαπημένος φίλος από τα παλιά που γνωρίζω προσωπικά αρκετά χρόνια διανύει την πιο δημιουργική περίοδο της ζωής του γράφοντας τραγούδια όπως αυτό. Αυτό το ονειρικό και ταξιδιάρικο τρακ που μας πήγε αλλού. Αλφα και το καλλιτεχνικό του. Εδώ μαζί με την session vocalist Susan Dove, No Time Left, και όμως και χρόνος υπάρχει αλλά και ευκαιρίες αρκεί να υπάρχει το σωστό timing. Λίγη μποσανοβίτσα μέσα στο Σεπτέμβρη είναι ό,τι πρέπει. Μάρτσιο Μπόσα μαζί με

Ισλανδοκινέζα Levy Mad Woman. Το track αυτό, και είμαι σίγουρη γι' αυτό, μπορεί να μην υπάρχει στο soundtrack της ταινίας «Ο διάβολος φοράει Πράντα» νούμερο 2, ακούγεται όμως μέσα, υπάρχει κάποιο πέρασμα. Φτάσαμε πάρα πολύ γρήγορα στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Νομίζω ότι κάπου εδώ θα πρέπει να αποχαιρετήσουμε και να ανανεώσουμε ραδιοφωνικό ραντεβού για την ερχόμενη εβδομάδα ακριβώς την ίδια ώρα. Έλενα Γαβρεσέα μέχρι αυτή την ώρα στην παρέα σας και πίσω από το μικρόφωνο. Σας αφήνω με την αείμνηστη Angie Stone που έφυγε δυστυχώς αρκετά νέα από τη ζωή τον Μάρτιο του 25 από τροχαίο δυστύχημα σε ηλικία μόνο 63 ετών. Μία από τις πιο εμβληματικές ανεμπή γυναικείες φωνές διασκεύασε Cool the Gang 40 χρόνια μετά από την αρχική τους επιτυχία. Η διασκευή έγινε το 2020, το αυθεντικό ανήκε στο 1980. Καλή συνέχεια!

0: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
1: Η Αριάδνη κάνει την έκπληξη και μοιράζει δώρα.
2: Μπες και εσύ στην κλήρωση καταναλωτών του CRM Αριάδνη και διεκδίκησε μοναδικά δώρα τεχνολογίας και γραφείου.
1: 5 Samsung Galaxy Tab A11 LTE Silver,
2: 10 Work γραφεία Gaming Nemesis Green,
1: 10 Work καρέκλες γραφείου Top 2 μαύρες
2: και 5 Dell DC 15250 Laptop 15,6 inch Full HD Core i5 13 34U, 16 GB 512 GB UHD Graphics Windows 11 Pro.
1: 30 μεγάλα δώρα περιμένουν τους τυχερούς.
2: CRM Αριάδνη.
1: Μπες στην κλήρωση.
2: 30 μεγάλα δώρα ψάχνουν τους νικητές τους.
1: Ένας από αυτούς μπορεί να είσαι εσύ.
3: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
0: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλήν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλήν αλλάζει ρυθμό. Ποτό,
3: κοκτέιλς,
0: μουσική και party vibes
3: μέχρι αργά.
0: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλήν.
3: Καλήν.
0: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλήν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
3: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.
4: Εκατόν τέσσερα κόμμα τέσσερα.

104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.

Σαν το νερό για όσους πολέμησαν και αντέχουνε ακόμη. Θα έπρεπε να το είχα γράψει από καιρό. Γι' αυτό και πρώτα ταπεινά ζητώ συγγνώμη. Σε ένα ιατρείο μικρό της γειτονιάς πήγα να βγάλω κάτι ακτινογραφίες. Είδα ανθρώπους μιας παλιότερης γενιάς που περιμέναν του γιατρού τις οδηγίες. Είχε ησυχία, λες και μπήκα σε ιερό, κι είχανε όλοι του πατέρα μου τα χρόνια. Ο γέρος μου έχει πια πεθάνει από καιρό, μα είχε προλάβει να χαρεί τρία εγγόνια. Με τρόπο έριξα μια γρήγορη ματιά. Τέτοιο κατάντημα δεν είχα δει ποτέ μου. Κι όλα αυτά τα ξεχασμένα γυρατιά θα είναι, σκέφτηκα, ανάπηροι πολέμου. Ο ένας είχε τον απόδι του λειψό, άλλος το χέρι του δεμένο και πονούσε. Ο τρίτος φόραγε κολάρο στο λαιμό και ένας άλλος την κυρά του κουβαλούσε. Ο νους μου πήγε στον πατέρα μου ξανά, τότε που μου έλεγε τα βράδια ιστορίες. Σαν να είναι τώρα, τον θυμάμαι ένα πονά και να μιλάει για νεκρούς και τραυματίες. Και όλοι αυτοί για τη δική μου λευτεριά έζησαν χρόνια κατοχής και τυραννίας. Ήταν κορίτσια και αμούστακα παιδιά και πολεμούσαν στα βουνά της Αλβανίας. Μου είχαν χαρίσει μια ελεύθερη ζωή και ό,τι κι αν ήμουν σε εκείνους το χρωστούσα. Κι ήτανε μέσα στα γυρατιά τους τόσο απλή. Ούτε παράσημα φορούσα, ούτε λούσα. Πρόσωπα τίμια, χωρίς εγωισμό, κι αν μες στον πόλεμο τα πάντα είχαν χάσει, με ένα χαμόγελο και λίγο σεβασμό, όλα όσα τράβηξαν θα τα είχαν ξεχάσει. Ένιωσα ξάφνου μια τεράστια ντροπή. Έσκυψα κάτω και είχα χάσει τη μιλιά μου. Μου ήρθανε δάκρυα και κρατήθηκα πολύ. Και ευτυχώς που είχα μαζί μου τα γυαλιά μου. Ένα τραγούδι θα σας πω, σαν το νερό, για όσους πολέμησαν και πολεμούν ακόμη. Θα έπρεπε να το είχα γράψει από καιρό. Γι' αυτό και πάλι ταπεινά ζητώ συγγνώμη.

ακούσα στις νύχτας τη φωνή. Βγήκαν οι σκιές μέσα απ' τα δάση. Πέρασε ο καιρός και έχεις ξεχάσει πώς να ψιθυρίζεις.

σαν σιρήνα σε καλή μια σμέρνα. Δέσου στο κατάρτι σου και πέρνα απ' τις συμπληγάδες του βυθού. Λύσε του αιώνου τους ασκούς και το χέρι πάτα στη σκανδάλη. Σώσε αδιανό μπουκάλι

κάτι απάτητο. Απ' τα βλέφαρα διώξε τον ύπνο. Φύλα τους προδότες σου στο δείπνο. Άραξε πόρτα.

0: κόπει και το ρεύμα. Και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
0: Κερατούρς, Θωμάς Τζανόπουλος, το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
2: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
3: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
2: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
2: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
0: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, για τρίτεκνους, πολύτεκνους και τα αυτοκίνητά τους.

0: μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονος στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην κτέλ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
0: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
2: Τώρα, κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.

0: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
1: Γαλοπούλα καπνιστή Θράκης γεύσης, το κιλό 6,24. Μπύρα Αλφα κουτί 6 επί 330 ml, 5 συν 1 δώρο, 4,68 και 5 έξτρα πόντι. Μωρομάντιλα Baby Care 3 επί 72 τεμάχια, 2,24.
0: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
4: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.
5: Μία κουταλιά και αρχίζει το καλοκαίρι. Στο Milo Pastry and Bakery το παγωτό το φτιάχνουμε εμείς καθημερινά. Με φρέσκο γάλα, άγνες πρωτεσίλες και χειροποίητες συνταγές που ξεχωρίζουν. Bueno, Ferrero, Lotus, Dubai Chocolate και πολλές ακόμα κλασικές αλλά και νέες γεύσεις που ξεχωρίζουν. Φτιαγμένες για να τις απολαμβάνεις ξανά και ξανά. Τόσο απολαυστικό που δύσκολα θα σταματήσεις. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη για το πιο γλυκό διάλειμμα της ημέρας. Milo Pastry and Bakery. Γιατί το καλό παγωτό φαίνεται από την πρώτη κουταλιά.

0: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
1: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλήν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλήν αλλάζει ρυθμό. Ποτό,
0: κοκτέιλς,
1: μουσική και party vibes
0: μέχρι αργά.
1: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλήν.
0: Καλήν.
1: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλήν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
0: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.
2: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.
3: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα.
7: Ακούτε
6: ένα σταθμό. 104,4. Μέσα στη ζωή.

0: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί, Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
3: Η Αριάδνη κάνει την έκπληξη και μοιράζει δώρα.
4: Μπες και εσύ στην κλήρωση καταναλωτών του CRM Αριάδνη και διεκδίκησε μοναδικά δώρα τεχνολογίας και γραφείου.
3: 5 Samsung Galaxy Tab A11 LTE Silver,
4: 10 Work γραφεία Gaming Nemesis Green,
3: 10 Work καρέκλες γραφείου Top 2 μαύρες
4: και 5 Dell DC 15250 Laptop 15,6 inch Full HD Core i5 13 34U, 16 GB 512 GB UHD Graphics Windows 11 Pro.
3: 30 μεγάλα δώρα περιμένουν τους τυχερούς.
4: CRM Αριάδνη.
3: Μπες στην κλήρωση.
4: 30 μεγάλα δώρα ψάχνουν τους νικητές τους.
3: Ένας από αυτούς μπορεί να είσαι εσύ.
5: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές, ντροπή, λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr

0: προσοχής στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
3: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητητά εαυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
2: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
3: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: πάνω από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούτε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

Στα 2000 και στον πρόλογο της σημερινής μας εκπομπής, μιας ακόμα, με την Χαρούλα Αλεξίου να τραγουδά Διονύση Σαββόπουλου. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. Το ελληνικό τραγούδι καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 έως τις 7 το απόγευμα. Σαν βγω από αυτή τη φυλακή. Καλή σας ακρόαση.

Τα 1994 και στην πρώτη μας ενότητα. Δύο συνθέσεις του Χρήστου Λεοντή σε στίχους του Θεόφιλου Βερίκιου. «Πού πας» τραγουδάκι από τη Λιδία Κονιόρδου και το «Ομότιτλο» με την ερμηνεία της Νένας Βενετσάλου.

Με το ένα πόδι στα 1975 και το άλλο στα 1992 στέκεται το αμέσως επόμενο τραγούδι. Από τον Γιώργο Ζαμπέτα σε στίχους του Φόντα Φιλέρη, κυκλοφόρησε στα μέσα της δεκαετίας του 70. Από τον Σταμάτη Κραουνάκη, επιμελημένο με τον Νίκο Δανίκα να ενορχιστρώνει και τον Κώστα Μακεδόνα να ερμηνεύει, συμπεριλήφθηκε στα 1992 στον κύκλο του συνθέτη «Τι είναι η πατρίδα μας» στο Λευκό τον Πύργο.

Με τους στίχους του Γιώργιου Ζαλοκώστα, φερμένους από τον 19ο αιώνα, με μια μελωδία πιθανότατα ιταλικής προέλευσης, με την επιμέλεια του Σταμάτη Κραουνάκη και την ενορχήστρωση του Νίκου Δανίκα από τον ίδιο κύκλο, μια βοσκοπούλα αγάπησα. Ερμηνεύει και πάλι ο Κώστας Μακεδόνας.

Λίγο πριν το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, η μελωδία που ακολουθεί έντυσε ένα ζεϊμπέκικο. Με την έναρξη του πολέμου, ωστόσο, το τραγούδι απέκτησε στίχους επίκαιρους ή και πολεμικούς. Στη Αλβανία στα βουνά του Απόστολου Χατζηχρίστου, από τον ίδιο πάντα κύκλο.

Σταμάτης Κραουνάκη είχε για τη συνέχεια άλλα 10 χρόνια πριν. Στα 1981, νεότατος, άσημος, στο χώρο του τραγουδιού με τον κύκλο «Σκουριασμένα χίλια», σε στίχους του Κώστα Τρυπολίτη. Ερμηνεύει το ίνδαλμά του η Βίκη Μοσχολιού. Στον κύκλο συμπεριλήφθηκε και ένα στιχούργημα της επίσης νεότατης Λίνας Νικολακοπούλου. Το πρώτο της συνεργασίας τους με τίτλο «Να σου λερώνω το φιλί».

Στις αρχές της δεκαετίας του 80, μια εποχή ιδιαίτερα γόνιμη από στιχουργικής πλευράς για τον Κώστα Τρυπολίτη. Από τον κύκλο «Πάντα σκουριασμένα χίλια», τη συνεργασία με τον Σταμάτη Κραουνάκη, με τον λόγο του τελευταίου, «Τζετ».

Από τα 1981 πίσω στα 1971. Σειρά έχει ο Σταύρος Κουγιουμτζής. Στον κύκλο του «Να ήτανε το 21» θα σταθούμε και στην σύνθεση «Με κόψαν, με χώρισαν στα δυο» με το λόγο του Γιώργου Θέμελη. Ερμηνεύει ο Γιώργος Δαλάρας.

Ο Γιώργος Δαλάρας, 21 ετών, στον κύκλο του Σταύρου Κουγιουμτζή, να ήταν το 21, από όπου το ομότιτλο σε στίχους της Σώτιας Σώτου, μια από τις πρώτες του μεγάλες επιτυχίες. Δύο τραγούδια του κύκλου επιλέξαμε, με το λόγο του Γιώργου Θέμελη, με έκοψαν, με χώρισαν στα δυο, με το στίχο του Άκου Δασκαλόπουλου, δίχως την καρδούλα σου.

Ο Μπάμπης Σέρτος, λίγο πριν τον απόψινό μας επίλογο, στα 1997, με την μουσική και το στίχο του Μιχάλη Τερζή. Τα γριολουλούδα.

0: Τον Πλέσα Παπαδόπουλου «Ένα καράβι», σύνθεση που συμπεριλήφθηκε στον κύκλο τους «Μέρες του καλοκαιριού» στα 1970 με την ερμηνεία της Ρένας Κουμιώτη. Για τον απόψινό μας επίλογο, φίλες και φίλοι. Σας ευχαριστούμε που τον ακούσατε. Γεια σας.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί. Ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει,

0: πάνω από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας, ακούσατε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
2: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Μήλο Pastry and Bakery κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Μήλο υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη. Μήλο Pastry and Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.
3: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου, κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες, μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
4: Δύο ημέρες, αμέτρητες στιγμές, ένα μοναδικό θέαμα. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. 17 κορυφαίοι αθλητές από όλο τον κόσμο συναντιούνται στη λίμνη του Αγίου Νικολάου και χαρίζουν εντυπωσιακές καταδύσεις, γεμάτες αδρεναλίνη, ένταση και μοναδικές στιγμές. Εκεί όπου ο ουρανός συναντά τη λίμνη, η αδρεναλίνη απογειώνεται και το θέαμα ξεκινά. Με τον μοναδικό Γιώργο Λιανό και τον Διονύση Σχοινά να απογειώνει την τελετή λήξης. 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. Ζήσε το θέαμα. Νιώσε την ένταση. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου.

0: Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.
1: Τι μου τη χάρισες αυτή, τι τάπα κερά.

0: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.
1: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.

0: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
3: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλίν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλίν αλλάζει ρυθμό. Ποτό,
2: κοκτέιλ,
3: μουσική και party vibes
2: μέχρι αργά.
3: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλίν.
2: Καλίν.
3: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλίν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
2: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.
4: Εκατόν τέσσερα κόμμα τέσσερα.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Έγραψε το πρώτο του τραγούδι στα 7 και έπαιξε με το πρώτο του συγκρότημα στα 10. Ο Willie Nelson, You Make Me Feel So Young. You make me feel so

Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4 μέσα στη ζωή.

0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας. Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
2: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
1: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
3: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
2: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
1: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
2: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
1: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, για τριτεχνούς, πολυτεχνούς και τα αυτοκίνητά τους.

0: μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονος στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων.

0: 2841 26496 και 2841 024740.
1: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.

Το είπε και ο ίδιος ο Τζορτζ Έζρα ότι το Budapest είναι η πρώτη του απόπειρα για ερωτικό τραγούδι. Χρησιμοποιεί τις πρώτες χοροδίες που έμαθε και το έγραψε χωρίς να δει τη Βουδαπέστη.

κανείς αυτό που θέλει, μπορεί να πρέπει να πάρει τους δρόμους αν βλέπει ότι δεν πέφτει στην ποδιά του. Το Graceland είναι για τον Paul Simon, ταξίδι για να βρει τον δρόμο του και η επιστροφή του στην επιτυχία. Εδώ το Graceland με τον Justin Townsend. Shining like a national guitar.

0: χάνεις τον δρόμο σου και βρίσκεις την ευκαιρία να εκμεταλλευτείς ή απλώς να αποδεχτείς το αναπάντεχο. Lost on the Way, ο Will Cookson.
1: Swimming in circles and dreaming in riddles, the signs so hard to read.

0: Ο τενόρος Πίτερ Ιάρου, ο βαρύτονος Νόελ Πολστούκι και η κοντράλτο Μέρι Τράβερς ή αλλιώς Πίτερ, Πολ και Μέρι λένε πολύ διαφορετικά από ό,τι θα το έλεγε ο ίδιος το «Don't think twice, it's alright» του Bob Dylan.
1: It ain't

Ο έρωτας είναι καθρέφτης που υπόσχεται να δείχνει την αλήθεια, εννοώντας ότι θα είναι παραμορφωτικός. Από τους Velvet Underground και την Νίκο, στα χέρια των Lowland Ham, της Lauren και του Daniel Cohen's. I'll be your mirror.

ένα τραγούδι για μια συγκεκριμένη απουσία και την απουσία γενικώς. Οι Milk Carton Kids, ο Kenneth Pattengale και ο Joey Ryan στο κλασικό Wish You Were Here των Pink Floyd.

Έφτανε στην άκρη της γης για να καλέσει τον αγαπημένο τους να νιώσει την αγάπη της. Πρώτος ο Bob Dylan που το έγραψε και μετά ο Billy Joel, η Adele και η Anne Rune που ακούμε εμείς. Make you feel my love.

Get you.

Ένα ψέμα και μια αλήθεια. Μια βόλτα στο πάρκο. Ένα φως μέσα στη νύχτα. Μια παλιά φωτογραφία. Η δυνατότητα να ανοίξουμε φτερά σε έναν καθαρό ουρανό και ένα σωρό άλλες ευκαιρίες για να δούμε όμορφο τον κόσμο. Oh, what a beautiful world.

πρώτο πλατινένιο σίγγλ του John Denver με τη σκοτεινή πινελιά που έβαλε η Brandi Carlile. Η διασκευή έγινε για το Clarice, την τηλεοπτική εκδοχή της σιωπής των ομνών. Take Me Home, Country Roads.

Όσο περισσότερες φορές επαναλαμβάνει ο Tom Waits ότι δεν θέλει ούτε να την ερωτευτεί, ούτε κι αυτή να τον ερωτευτεί, τόσο πιο πολύ σιγουρευόμαστε ότι του έχει κιόλας συμβεί. Ο έρωτας τους αξίζει όλους τους φόβους.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο, έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
2: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
4: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Callus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
5: Κυκλοφορεί το LP «Τα Blues του Παύλου Πειραγμένα» από το 8ο Music Group. Ένα 12-ίντσο συλλεκτικό βινήλιο με 6 τραγούδια από το εμβληματικό LP «Τα Blues του Πρίγκιπα» με νέες ενορχιστρώσεις και τη φωνή του Παύλου Σιδηρόπουλου. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.
6: Τα μελοποιημένα τραγούδια που αγαπήσαμε για την αρμονική συνύπαρξη του ποιητικού λόγου με τη μελωδία. Είμαι η Στεφανία Καρά και για την επόμενη ώρα επιλέγω σιωπηλά τα τραγούδια και διαβάζω αποσπάσματα που με συναρπάζουν.
7: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονο του Σεβάχτου Θαλασσινού που πίστεψε πως θα αλλάξει τον κόσμο. Μα πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων.

0: Φυλάσαμε τη θλίψη της πρώτης μας άνοιξης, εκείνη και εγώ. Πάντα με ξεγελούσε ο ανθός της και έμενα όλη μέρα με την πίκρα στο στόμα. Αμυγδαλιά της Ελένης Ντούξη.
1: Προσπάθησα να τραγουδήσω γυναίκες σε τρεις πόλεις.

Και εξύπνησες και ονειρεύεσαι ακόμα αυτό που δεν έρχεται. Κοιτάς μες στα σεντόνια τα υγρά από εφιάλτες νοτισμένα και δέντρα βλέπεις με τσακισμένα τα κλαδιά τους από τους κυκλώνες των ύπνων σου. Απόσπασμα από το «Η κραυγή που περίμενε» του Θάνου Ανεστόπουλου.

άφησα στο ποτάμι. 2002 χρόνια. Και το μόνο πτώμα που είδα να περνά ήταν το δικό μου. Εκδίκηση του Ανδρέα Αντωνιάδη.

0: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.
3: Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4 μέσα στη ζωή.
4: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
5: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός. Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο. Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
4: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
6: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσεί, είναι σοφός.
7: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσεί
6: και το περιποιείται.
8: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά. Φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
9: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των κάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα του Γαριφαλάκη. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τώρα στο
10: φως. Κυκλοφορεί το LP Είχα Φωνή, Την Πήραν Τα Πουλιά. Του Δώρου Δημοσθένους και της Ελένης Φωτάκη. Από το 8ο Music Group. Ένα μοναδικό 12-inch LP που παίζει στις 45 στροφές. 7 μοναδικές ιστορίες της Ελένης Φωτάκη σε μουσική και ερμηνεία του Δώρου Δημοσθένους. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.
11: Ακούτε την εκπομπή «Τα Μελοποιημένα». Διαβάζει και επιλέγει η Στεφανία Καρά.

0: νερά ψιθυρίζουν στο σκοτάδι τα μυστικά των ξεγνωμένων θεών. Όταν μακριά στην πόλη είναι αργά, κοιμούνται όλοι. Και εσύ επιτέλους κλέβεις λίγη μοναξιά και τότε νιώθεις. Η αλλαγή δεν έρχεται απ' έξω. Τη δημιουργείς εσύ από μέσα σου. Απόσπασμα από «Στην Ιώ» του Παύλου Σιδηρόπουλου.
1: Μα όταν ήμουν στο σουφλί, είδα του έπαρχου την κόρη.

στην ορχήστρα του ορίζοντα, στους ιτοβολώνες των χεριών σου, στα σπίτια των ματιών σου, γιατί μου έταξες δύο χείλη από πανσέλινο. Απόσπασμα από τη δέκατη νύχτα.

0: 104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.
1: Όλα, Κίτη, είναι και τα καθαπέτσο. Όλα!

σωστή τους θέση. Και πρώτος πρώτος χειροκρότησε ο χρόνος, σαν επιβλήθηκε και υιοθετεί.

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Agios Nikolaos, Crete.

στα χείλη. Πως θα σε πάντα λες, σκιά μου φίλη, και στρίβεις με έναντίο στο λιμάνι, έξω κυλάει.

0: προσοχής στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
3: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητητά εαυτής, ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
2: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
3: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: πάνω από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούτε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

Στα 2000 και στον πρόλογο της σημερινής μας εκπομπής, μιας ακόμα, με την Χαρούλα Αλεξίου να τραγουδά Διονύση Σαββόπουλο. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. Το ελληνικό τραγούδι καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 έως τις 7 το απόγευμα. Σαν βγω από αυτή τη φυλακή. Καλή σας ακρόαση.

στα 1994 και στην πρώτη μας ενότητα. Δύο συνθέσεις του Χρήστου Λεοντή σε στίχους του Θεόφιλου Βερίκιου. «Πού πας» τραγουδάκι από τη Λιδία Κονιόρδου και το ομότιτλο με την ερμηνεία της Νένας Βενετσάνου.

Με το ένα πόδι στα 1975 και το άλλο στα 1992 στέκεται το αμέσως επόμενο τραγούδι. Από τον Γιώργο Ζαμπέτα σε στίχους του Φόντα Φιλέρη, κυκλοφόρησε στα μέσα της δεκαετίας του 70. Από τον Σταμάτη Κραουνάκη, επιμελημένο με τον Νίκο Δανίκα να ενορχιστρώνει και τον Κώστα Μακεδόνα να ερμηνεύει, συμπεριλήφθηκε στα 1992 στον κύκλο του συνθέτη «Τι είναι η πατρίδα μας» στο Λευκό τον Πύργο.

Με τους στίχους του Γιώργιου Ζαλοκώστα, φερμένους από τον 19ο αιώνα, με μια μελωδία πιθανότατα ιταλικής προέλευσης, με την επιμέλεια του Σταμάτη Κραουνάκη και την ενορχήστρωση του Νίκου Δανίκα από τον ίδιο κύκλο, μια βοσκοπούλα αγάπησα. Ερμηνεύει και πάλι ο Κώστας Μακεδόνας.

Λίγο πριν το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, η μελωδία που ακολουθεί έντυσε ένα ζεϊμπέκικο. Με την έναρξη του πολέμου, ωστόσο, το τραγούδι απέκτησε στίχους επίκαιρους ή και πολεμικούς. Στη Αλβανία στα βουνά του Απόστολου Χατζηχρήστου, από τον ίδιο πάντα κύκλο.

Σταμάτης Κραουνάκης είχε για τη συνέχεια άλλα 10 χρόνια πριν. Στα 1981, νεότατος, άσημος, στο χώρο του τραγουδιού με τον κύκλο «Σκουριασμένα χίλια», σε στίχους του Κώστα Τρυπολίτη. Ερμηνεύει το ίνδαλμά του η Βίκη Μοσχολιού. Στον κύκλο συμπεριλήφθηκε και ένα στιχούργημα της επίσης νεότατης, Λίνας Νικολακοπούλου. Το πρώτο της συνεργασίας τους με τίτλο «Να σου λερώνω το φιλί».

Στις αρχές της δεκαετίας του 80, μια εποχή ιδιαίτερα γόνιμη από στιχουργικής πλευράς για τον Κώστα Τρυπολίτη. Από τον κύκλο Πάντα, σκουριασμένα χίλια, τη συνεργασία με τον Σταμάτη Κραουνάκη, με τον λόγο του τελευταίου, Τζετ.

Από τα 1981 πίσω στα 1971. Σειρά έχει ο Σταύρος Κουγιουμτζής. Στον κύκλο του «Να ήταν το 21» θα σταθούμε και στην σύνθεση «Με έκοψαν, με χώρισαν στα δυο» με το λόγο του Γιώργου Θέμελη. Ερμηνεύει ο Γιώργος Δαλάρας.

Ο Γιώργος Δαλάρας, 21 ετών, στον κύκλο του Σταύρου Κουγιουμτζή, να ήταν το 21, από όπου το ομότιτλο σε στίχους της Σώτιας Σώτου, μια από τις πρώτες του μεγάλες επιτυχίες. Δύο τραγούδια του κύκλου επιλέξαμε, με το λόγο του Γιώργου Θέμελη, με έκοψαν, με χώρισαν στα δυο, με το στίχο του Άκου Δασκαλόπουλου, δίχως την καρδούλα σου.

Ο Μπάμπης Θέρδος, λίγο πριν τον απόψινό μας επίλογο, στα 1997, με την μουσική και το στίχο του Μιχάλη Τερζή. Τα γριολουλούδα.

0: Τον Πλέσα Παπαδόπουλου «Ένα καράβι», σύνθεση που συμπεριλήφθηκε στον κύκλο τους «Μέρες του καλοκαιριού» στα 1970 με την ερμηνεία της Ρένας Κουμιώτη. Για τον απόψινό μας επίλογο, φίλες και φίλοι. Σας ευχαριστούμε που τον ακούσατε. Γεια σας.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ούζηλη, η αγάπη ού περπερεύεται. Ού φυσιούται, ού κασχυμονεί. Ού ζητεί τα εαυτής, ού παροξύνεται. Ού λογίζεται το κακόν, ού χαίρει επί τη αδικία. Συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούσατε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

Το είπε και ο ίδιος ο Τζορτζ Έζρα ότι το Budapest είναι η πρώτη του απόπειρα για ερωτικό τραγούδι. Χρησιμοποιεί τις πρώτες χορδίες που έμαθε και το έγραψε χωρίς να δει τη Βουδαπέστη.

για να βρει κανείς αυτό που θέλει, μπορεί να πρέπει να πάρει τους δρόμους, αν βλέπει ότι δεν πέφτει στην ποδιά του. Το Graceland είναι για τον Paul Simon ταξίδι για να βρει το δρόμο του και η επιστροφή του στην επιτυχία. Εδώ το Graceland με τον Justin Thomas Earl.

0: χάνεις τον δρόμο σου και βρίσκεις την ευκαιρία να εκμεταλλευτείς ή απλώς να αποδεχτείς το αναπάντεχο. Lost on the Way, ο Will Cookson.
1: Swimming in circles and dreaming in riddles, the signs so hard to read.

Ο τενόρος Πίτερ Ιάρου, ο βαρύτονος Νόελ Πολστούκη και η κοντράλτο Μέρι Τράβερς ή αλλιώς Πίτερ, Πολ και Μέρι λένε πολύ διαφορετικά από ό,τι θα το έλεγε ο ίδιος το «Don't think twice, it's alright» του Bob Dylan.

Ο έρωτας γίνεται καθρέφτης που υπόσχεται να δείχνει την αλήθεια, εννοώντας ότι θα είναι παραμορφωτικός. Από τους Velvet Underground και την Νίκο, στα χέρια των Lowland Ham, της Lauren και του Daniel Coens. I'll be your mirror.

Ένα τραγούδι για μια συγκεκριμένη απουσία και την απουσία γενικώς. Οι Milk Carton Kids, ο Kenneth Pattengale και ο Joey Ryan στο κλασικό Wish You Were Here των Pink Floyd.

0: Θα έφτανε στην άκρη της γης για να καλούν τον αγαπημένο τους να νιώσει την αγάπη τους. Πρώτος από τον Dylan που το έγραψε και μετά από Billy Joel, η Adele και η Anne Brun που ακούμε εμείς. Make you feel my love.
1: When the rain is blowing in your face,

Ένα ψέμα και μια αλήθεια. Μια βόλτα στο πάρκο. Ένα φως μέσα στη νύχτα. Μια παλιά φωτογραφία. Η δυνατότητα να ανοίξουμε φτερά σε έναν καθαρό ουρανό και ένα σωρό άλλες ευκαιρίες για να δούμε όμορφο τον κόσμο. Oh, what a beautiful world!

Το πρώτο πλατινένιο σίγγλ του John Denver με τη σκοτεινή πινελιά που έβαλε η Brandi Carlile. Η διασκευή έγινε για το Clarice, την τηλεοπτική εκδοχή της Σιωπής των Ομνών. Take Me Home, Country Roads.

Όσο περισσότερες φορές επαναλαμβάνει ο Tom Waits ότι δεν θέλει ούτε να την ερωτευτεί, ούτε κι αυτή να τον ερωτευτεί, τόσο πιο πολύ σιγουρευόμαστε ότι του έχει κιόλας συμβεί. Ο έρωτας τους αξίζει όλους τους φόβους.